0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

κόσμος.

σβήσε τα χέρια σου απ' το λαιμό μου, πάρε τα μάτια σου απ' τα δικά μου, να δω αν θα χάσω το μυαλό.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: πολιτισμό και από πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενό άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθω μία φάση ζωή. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί, συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το πεις να με φλέω.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάς, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακτήρι.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ραδιοκόσμος.

Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Κόσμος 24 ώρες. Πραγματική μουσική.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: θα θυμάσαι το όνομα μου.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Αφού διάλεξες, φύγε.

Ένα από τα τραγούδια του Νικόλα Άσιμου θα πούμε μαζί με τον Βασίλη.

0: νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος 93.
1: Ό,τι πονάει πιο πολύ, βαθύτερα αγαπιέται, σκάλιτσα κάνει το όνειρο με τους θεούς.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο, επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος

0: θέλουμε να κάνουμε αμάν να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και καθαρά μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάσει τη μύτη του πώς είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα, αυτή είναι η εύλογη κατάρα, είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνει, διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.
2: Η βάρκα λύθηκε!

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος, ακούγεται παντού.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 7.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικη σπίτι με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρν χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κόσμος στους 93.

αυτή στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένο από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Εκτό να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι. Δεν είναι η ζωή, έτσι είναι.

0: εγώ για πρώτη φορά έκλεισα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει, και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το σημαντικότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-5830 και 23212-10240.
5: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάτσα σου?
6: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Bauhome καθαριστικό. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο, μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 6.

0: Τα μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35. Καλά, πού τα βρίσκεις? Τα κορίτσια στον Κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάμαι και τι με φέρει. Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Άπτολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταβιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανικά, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι φύση του.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψ πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόρα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο για το είδη. Χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, ρίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην κοινή ακτή.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπροσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη, επόμενο βήμα. Τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να σπεί για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έβες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σα βάλαμε Jumbo. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και jumbo.gr.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σα με τιμές που σα φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελαιόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια. Σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτ 800 γραμμάρια 3,49. Φελάς. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια. Μάρι, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 2310-23-332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλεις άλλη στον κάτσα ίσου?
5: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Buy Home καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύει. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35.
4: Καλά, πού τα βρίσκεις?
5: Τα κορίτσια στον κάτσα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
4: Supermarket Kansas.
5: 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
6: Κόσμος στους 93.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεατρική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά. Εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Διακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλός Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Ακούτε Κόσμος από τις 93.

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος αυτό

ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραφεία.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το κατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο καν δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η πάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούριμα. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, πανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, καροτίκ και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και ύψη ποιότητα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αυτή η Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημίσκληρο, πλήρες, ελαφρύ, το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,9.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητή που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλο. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
9: Μην το συζητά. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
11: Κόσμος στους 93.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, άκουμε την καρδιά.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι τη χέρι μου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μου σβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ελληνική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτσής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210 23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από στέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λοιπά. Και τώρα καμιά ίδια.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο. Όση να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο μείον μηδέν της πόλης. Citizen.
4: Ζήσε τη στιγμή.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Γάλλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ήμουνα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου φέρε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Είχα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8 και το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Ο κόσμος είναι 10.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αν είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο απειμένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Ξελάς, πύρακου 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Καρύ του Λουκάνικα, 200 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που πάρει καθημερινά τα νόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Κόσμος στους 93.

μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμο δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,9.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόσμος στους 93.

0: Ελληνική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 90.
1: Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές.

καινούργιες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στο έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πήγες και στολισμένο χαρακές καινούργιες.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 11.
1: Και για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του τρόπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Έκπληξη από το Δεν γίνεται στο Τα κατάφερα.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Κι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια.

0: και σκόνη 50 μεζούρ 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 μάρια 3,49. Φίξε λάτς, μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φίλοι, ναι, όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζα ίσου.
4: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πια τον 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35.
3: Καλά, πού τα βρίσκεις?
4: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
3: Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
5: Κόσμος στους 93.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και κρίτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουν και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

καταλήξτε. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 94.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Οι τέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκ Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόληση Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε

0: ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
0: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
0: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
0: Κόσμος στους 93.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου. 1, 2, 3.

0: στους 93.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Αγγίλες, ο Παπαζόλη. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
2: Νομίζω...

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν μετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: que é uma grifte.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Ένα λάθος με ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωτό.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σύγχρονο.

0: Κρήτης, Συνατολικής και η Τσιαπάτα, το Χωριάτικο, το Αφράτο Σιμιτάκι, το Κασεροκούλο, το Λουκανικό ψωμό. Βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το Χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, Τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο σου. Τηλέφωνο 23210-93-250. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή στήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ειδικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Η Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι ημί σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

εδώ στο Ράδιο Κόσμος τους 93. Κοντά σας ο Ηλίας Τάσκου με αγαπημένη μουσική, αγαπημένα τραγούδια από την χρυσή εποχή της ελληνικής δισκογραφίας και του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Οι επόμενες ώρες λοιπόν, τα επόμενα λεπτά δικά σας και δικά μας, για να ταξιδέψουμε μέσα στο χρόνο, να θυμηθούμε, να ακούσουμε τραγούδι που αγαπήσαμε, που αγαπάμε και μάλλον θα αγαπάνε πολλές γενιές ακόμη. Καλό μουσικό ταξίδι και για αυτό το Σάββατο.

ακούγοντας αυτή την πολύ όμορφη μελωδία του Γιώργου Χατζηνάσιου από την ταινία Το Αγκίτρι με τα υπέροχα φωνητικά από την αξέχαστη Μαρία Ανατόλη, ξεκινούμε και σήμερα το μουσικό μας ταξίδι μέσα στον χρόνο. 12 και 8 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από τη Μαρινέλα σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου.

Μαρινέλα, λοιπόν, από τα παλιά, μια μεγάλη φωνή, μια ιστορία ολόκληρη στο ελληνικό τραγούδι, ζωγραφισμένα στο χαρτί, τραγούδι που πρώτα ακούστηκε στην Παριζιάνα το 1969.

Ρίγνος Σπάγκο με την σπουδαία Ζωρό Σαπουντζάκη, μουσική Μίμης Κλέσσας, στίχη Γιάννης Δαλιανίδης. Και πάμε τώρα σε ένα καράβι αραγμένο. Για ένα καράβι αραγμένο λοιπόν θα μας τραγουδήσει ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Μαυρολόγκλος, άλλη μια ολόκληρη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι με τεράστιες επιτυχίες, σπουδαίες συνεργασίες, καταπληκτικά τραγούδια. Αφήνουμε τον Γιάννη Πουλόπουλο και πάμε γρήγορα στον Γιάννη Καλατζή. Ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου που λίγο πολύ το αγαπάμε όλοι.

τραγουδιστής από τον δίσκο Θαλασσογραφίες, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Να πούμε ωστόσο ότι αν και ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1970, το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ήδη γνωστό από το 1969 από την ηχογράφηση του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η ώρα είναι, να δούμε λίγο το ρολόι, 12 και 22 λεπτά και μια βόλτα μέχρι την Καρβουνόσκαλα, συντροφιά με τον Γιώργο Γερολιμάτο.

Ήλιο όλους το λοιπόν το μεσημέρι του Σαββατού, πολύ πολύ ωραίος ο καιρός, ότι πρέπει για βόλτα και μία βόλτα με τα καραβάκια μας προτείνουν τώρα η Κέτη Χωμητά και ο Μιχάλης Βιολάς, έτσι για να μην ξεχνάμε και την επόμενη.

Και πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε γρήγορα σε ένα ακόμη πιο καλό καλοκαιρινό τραγούδι. Πάρκα στο γυαλό με την Κλειώδη Νάρδου.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε αναδιαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κφί.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί γνώ ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.

0: Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε Λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.
0: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα πια, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σπον. Να ζεσταίνει ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Εγώ και μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλο. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
10: Κόσμος στους 93.

φιλί. Με τη βοήθεια του τραγουδιού ταξιδέψαμε μέχρι την Κεφαλονιά, συντροφιά με τον Μανώλη Μητσιά. Και να δούμε λίγο και την ώρα, είναι 1:25 ακριβώς. Και πάμε να θυμηθούμε τώρα το αγαπημένο καλλιτεχνικό ζευγάρι της ελληνικής δισκογραφίας, Μανώλη Σιώτης, Μέρι Λίντα, που μας τραγουδούν

Παναγιώτης, Μεριλίντα, από τα ζευγάρια που μας έχουν χαρίσει πολλά και όμορφα τραγούδια. Να δούμε λίγο όμως και το ημερολόγιο. Λέει 16 Μαΐου, επειδή δηλαδή στο δεύτερο μισό του Μάιου, οπότε σιγά σιγά η άνοιξη παίρνει πόδι που λέμε, φεύγει, έρχεται το καλοκαίρι. Όμως ο Μιχάλης Βιολάρης

μπορεί από μια εκπομπή που ταξιδεύει στο χθες της ελληνικής δισκογραφίας να μην έχει καγεί τόλυβο Σκόπουλο, δεν γίνεται. Ακούσαμε όλους τους μέλους, πάμε να θυμηθούμε κάτι και από τον τόλυβο Σκόπουλο και συγκεκριμένα από το soundtrack της ταινίας «Ο άγνωστος εκείνης της νύχτας»,

και μοσχολιού και πάμε να θυμηθούμε τώρα κάτι από το Σταματικόκοτα. Από τη δισκογραφία του είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις μόνο ένα τραγούδι, γιατί είναι γεμάτη από επιτυχίες, τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, που ακούγονται ακόμη και σήμερα. Ένα τραγούδι το όμως που αγαπώ ιδιαίτερα και νομίζω ότι αγαπάτε κι εσείς είναι το «Γειτονάκι μου».

Στα 1974 θα πάμε με την επόμενη μουσική επιλογή από τα πρώτα τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βύση. Εγώ είμαι εγώ.

Στα 1967 πηγαίνουμε τώρα, τότε που προβλήθηκε για πρώτη φορά η ταινία «Επιχείρησης Απόλλων» με την υπέροχη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και το «Ζάβαρα Κατρανέμια» να ακούγεται για πρώτη φορά ερμηνευμένο από τον ίδιο τον συνθέτη.

Και ποιος δεν θυμάται η συγκεκριμένη σκηνή από την ταινία «Επιχείρηση Απόλλων», όπου ακούγεται το Ζάβαρα Κατρανέμια με τα υπέροχα κοντινά πλάτα της Έλληνας Ναθαναήλ στην Επίδαυρο, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, δικές εικόνες από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο που σήμερα δεν θα ξαναεπαναληφθούν ποτέ. Και επειδή στην εκπομπή μας τα ακούμε όλα, τι θα λένε να ακούσουμε και τα παράπονα του Γρηγόρη Μπηθηκότση.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το θικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα.
3: 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.
2: Σφίξτε τις κοινιάς και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο σύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Πες με απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Το δε γίνεται στο τα κατάφερα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,9.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξωγό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη κοινά έγκαιρα, με οικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικονομίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο Επιχειρηματικό Κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλού και Γερμανός Ερών.
3: Κόσμος τους 93.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις με την αξέχαστη Ρένα Κουμνιώτη. Πήγε, έλεγε στο τραγούδι. Εσείς είστε όμως εδώ, στους 93, στο ραδιοκόσμος. Το αγαπημένο ραδιόφωνο, η αγαπημένη συχνότητα και τα αγαπημένα σας τραγούδια. Όπως αυτό που ακολουθεί από τον επίσης αξέχαστο Στρατό Διονυσίου. Που το πας και που το φεύγεις. Του Μίμη Πλέσα.

Η ώρα είναι 1 και 10 σχεδόν και εσείς ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Ηλίας Τάσκου. Για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί εδώ μέσα από την αγαπημένη μας και αγαπημένη συχνότητα με αγαπημένα τραγούδια από το χθες, από την χρυσή εποχή της ελληνικής δισκογραφίας και του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Τα λέμε συνεχώς αυτά, έτσι για να θυμόμαστε πόσο ωραία μουσική και πολύ όμορφα τραγούδια δημιουργήθηκαν εκείνα τα χρόνια. Χαρούλα Αλεξίου τώρα και σε πολύ πολύ έτσι χαρούμενο ρυθμό ένα τραγούδι αφιερωμένο στην κυρία Κατερίνα που μας το ζήτησε.

Και από την Σωτηρία Μπέλου στον Στέλιο Καζαντζίδη. Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, σε ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου με στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου από την χρονιά του 1965 και από την ταινία «Η Αδίστακτη». Μαζί του τραγουδούν η Μαρινέλα και ο Νίκος Κούρκουλος.

Ένα τραγούδι τώρα του Μαροίζο και από τα μεγάλα του Σέο και από τα πολύ γνωστά του. Ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε είναι το «Πώς τον αγαπώ» με τη Ζωή Φιτούση και με δεύτερη γυναικεία φωνή την επίσης ανερχόμενη τότε Λίτσα Διαμάντη.

περίοδο της συνεργασίας του Γιώργου Ζαμπέτα με την Ελένη Ροδά δημιουργήθηκε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του συνθέτη. Σας μιλάω για το ανθρώπινο.

0: ήταν και ο Γιώργος Ζαβέτας. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Εγώ θα σας χαιρετήσω. Θα μείνετε εδώ παρέα με τις υπέροχες επιλογές, μουσικές επιλογές που έχουμε για τη συνέχεια. Ράδιο Κόσμος, μένετε συντονισμένοι πάντα στους 93. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Δεν κλείνετε τα ραδιοφωνά σας, ούτε στα διαφημιστικά διαλύματα, αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια των εκπομπών. Λοιπόν, να περάσετε ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, μια πολύ πολύ ωραία εβδομάδα και μην ξεχνάτε ότι το επόμενο Σάββατο, το μεσημέρι στις 12, θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν σου γύρεψα χέρι, θα ακούσουμε σε λίγο, αφού πάμε πρώτα ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, για κουτί, 12x330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνη, 300 γραμμάρια. Πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58200 και 23212 10 240.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή, ρε μαλάκα.

0: Καλημέρα στο Ράδιο Κόσμος, είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Σελ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Ρίστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόλη ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γιάννος Σερών.
4: Κάθε παιδί ανακαλεί τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μπακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λύνουν τα γλυκιά όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
6: Εδώ και ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καγκιόζη.
7: Εγώ.

0: μας, Αλέξανδρε.
1: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
1: Στο Ρουσουλκυρία, στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: να δούμε και το δεύτερο ταξιδάκι, η δεύτερη βόλτα που κάναμε στο Enduro Travel. Είναι, είπαμε, καινούργια κατάσταση αυτή. Μπορούν να πάρουν πληροφορίες όσοι θέλουν από μένα, γιατί ακόμα δεν είμαστε και τόσοι πολλοί για να έχουμε και
1: μεγάλες συμμετοχές.
0: Ναι, και πενταμελές και διάφορα και τέτοια. Σωστά. Είμαστε 4-5 άνθρωποι. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται και τον αρέσουν αυτά που ακούει για Enduro Travel, δηλαδή ταξίδι με ανάμεικτες διαδρομές και άσφαλτο και χώμα και δασικά μονοπάτια, μπορεί να ρωτήσει, ας πούμε, σε εμάς. Τώρα,
1: μέσα στο δάσος δεν σας έτυχε τίποτα άλλο πέρα από τις σκελώνες, δηλαδή κάτι να σας τρομάξει?
0: Εγώ το Σάββατο είδα κάτι να φεύγει.
1: Πάλι καλά.
0: Εμένα μου φάγεις αλλιώς, ας πούμε, αλλά
1: ναι, πάλι καλά.
0: Περιπτώσει, γιατί ήμασταν αρκετά ψηλά.
1: Τρομάζουν ψηλά τα ζώα από εμάς τελικά.
0: Ναι, αυτό είπε και ένας φίλος, λέει, ούτε τα ζώα δεν μας αντέχουν και μας γιατί είμαστε, λέει, επικίνδυνοι τέλος πάντων και φεύγουν. Βέβαια πάλι πρέπει να σέβεσαι τα πάντα. Το δεύτερο ταξιδάκι έγινε στο Μπέλες. Η δεύτερη βόλτα έγινε στο Μπέλες. Το Μπέλες είναι ένα χρυσορυχείο, εν πάση περιπτώσει. Και εδώ θέλω να αναφέρω και να πούμε και συγχαρητήρια στους αναβιωτές, στους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την αναβίωση στο Ρούπελ και διαφημίζουν το όνομά μας σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Χιλιάδες κόσμος πάνω εκεί.
0: Ναι, αυτό έγινε εκεί, είπαμε, 10 Μαΐου. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω και να χαιρετήσω έτσι μέσα από την εκπομπή. Εντάξει, τώρα δύσκολο για να μας ακούει, αλλά θέλω να το πω στον Ηλία τον Κοτρίδη, τον κύριο Ηλία τον Κοτρίδη, γιατί αυτός εδώ έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του, έτσι νομίζω εγώ, στα οχυρά. Ξέρει τα πάντα, είναι ο άνθρωπος πίσω από τα οχυρά και όλες τις ιστορίες ζει την κάθε στιγμή πάνω στα οχυρά. Και επειδή έτυχε να ανέβω σε μια κατάσταση μαζί του, ας πούμε, και σε κάποια φυλάκια και σε κάποια οχυρά να πάμε μαζί, έτσι μου έρθει και η χαρά και το πάθος να ανακαλύψω, ας πούμε, όλα αυτά τα σημεία τα οποία βρίσκονται στο Μπέλες, βρίσκονται στη Δράμα, βρίσκονται στη Βροντού, στο Περιθώρι, σε μια ακτίνα με Ξάνθη, που είναι τα οχυρά του Μεταξά, που λένε, γιατί δεν είναι τα οχυρά Ρούπελ. Το οχυρό Ρούπελ είναι ένα. Υπάρχουν πάρα πολλά οχυρά και έτσι εμείς.
1: Άλλες ονομασίες.
0: Μπράβο. Εμείς κάναμε αυτή την περιήγηση το Σάββατο και πήγαμε στην Ποτλίβιτσα στα 1670 μέτρα υψόμετρο, ή αλλιώς Παπαδοπούλα ο οχυρό, το οποίο, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Κοτρίδης, είναι ανοιχτό οχυρό. Δηλαδή από εκεί μάλλον δεν ολοκληρώθηκαν κάποιες εργασίες. Ανεβήκαμε εκεί στα 1670 υψόμετρο, από το Νέο Πετρίτσι μπήκαμε, και ανεβαίνει σε έναν παλιό ασφαλτοστρωμένο πολύ κακό δρόμο, πολλά κομμάτια είναι χωματόδρομος. Είναι ο δρόμος που πάει για το Ιστίμπεϊ ουσιαστικά. Η επίσκεψή μας ήταν διπλή δηλαδή. Οπότε κάποια στιγμή φτάνεις προτού το Ιστίμπεϊ, στρίβεις αριστερά και κάνεις γύρω στα 6,5 χιλιόμετρα, γύρω στα 6,5 με 7 χιλιόμετρα χωματόδρομο, πάρα πολύ μαλακό δρόμο, γιατί είχε βρέξει την προηγούμενη μέρα και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ μαλακός ο δρόμος, δεν γέμιζαν λάσπη τα λάστιχα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα απολύτως, ήταν μια

0: παιδική χαρά. Ήταν μια πολύ ευχάριστη διαδρομή αυτά τα 7 χιλιόμετρα για να φτάσουμε μέχρι το κυρό της Παπατλίβιτσας, τέλος πάντων, Παπαδοπούλα.
1: Δηλαδή περάσατε το χειρό Στύμπη?
0: Δεν το περάσαμε, πριν μπει μέσα στην πύλη, ας το πούμε, καμιά 500 μέτρα, στρίβεις αριστερά και προχωράς πάνω στη συνορία, στην γραμμή των συνόρων. Δηλαδή κάποια στιγμή το GPS το έβλεπα και λέω είμαι πάνω στη γραμμή Ελλάδας-Βουλγαρίας. Βέβαια πλέον μπορείς να μπεις μέσα και δεν τρέχει και τίποτα, δεν υπάρχει συνοριακή γραμμή, Σέγγεν, κανένα πρόβλημα. Απλά λέμε πώς είναι τα πράγματα, ότι πού ακριβώς είναι. Είναι το πρώτο χειρό, είπε από τη Λίβιτσα, δηλαδή το πρώτο χειρό των χειρών Μεταξά, που ξεκινάει από τις Σέρες, φτάνει μέχρι την Κομωτινή, την Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το πρώτο, είπε από τη Λίβιτσα.
1: Μετά είναι το Ιστίμπι.
0: Η Παπαδοπούλα. Το Ιστίμπι είναι ακριβώς μετά. Γυρνάει οπότε από εκεί μέχρι την Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το πρώτο, είπε από τη Λίβιτσα.
1: Μετά είναι το Ιστίμπι.
0: Η Παπαδοπούλα. Το Ιστίμπι είναι ακριβώς μετά. Γυρνάμε οπότε από εκεί, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, έγινε μια πολύ ωραία μικρό εκκλησάκι, είδαμε τα κτίρια που είναι πάνω από το έδαφος, γιατί δεν πήγαμε κάτω στο πραγματικό χειρό, γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο και θέλει και γνώση να μπει εκεί μέσα. Από εκεί φύγαμε. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ ωραία τοπία, γιατί έρχονται κάτι, είμαστε στα 1670. Έρχονται κάτι σύννεφα, κάτι συννεφάλια, κάτι ομίχλες, φεύγουν, καθαρίζει και βλέπεις την Κερκίνη σαν να είναι ένα μικρό πιατάκι, ας πούμε, κάπως έτσι τη βλέπεις. Και γενικά τα χωριουδάκια, ας πούμε, που τα βλέπεις από τόσο ψηλά, γιατί χαρακτηρίζουν την Παπαδοπούλα το μπαλκόνι του Θεού, έτσι λέγεται, γιατί από εκεί πραγματικά βλέπεις, ας πούμε, αν είναι καθαρή, λέει, η ατμόσφαιρα, μπορείς να δεις μέχρι και τη Θάσο. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από εκεί και γυρίζουμε πίσω και πάμε στο Ιστίμπι. Το Ιστίμπι για μένα είναι το πιο πολεμικό φυλάκιο, δηλαδή είναι κατευθείαν όλη αυτή η διαδρομή για να πας εκεί πάνω, νιώθεις Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 100%. Είναι πάρα πολύ σκληρά τοπία και γνωρίζοντας και το τι συνέβη εκεί πέρα πάνω, σαφώς είναι μέρη, πραγματικά καμιά φορά κλέβω την ατάκα που λέει ο κ. Κοτρίδης, μέρη προσκυνήματος, γιατί όντως πραγματικά εκεί έπεσαν άνθρωποι και έδειξαν ηρωική, όχι ηρωικό χαρακτήρα, κάτι παραπάνω από αυτό, αλλά τέλος πάντων να μην το αναλύσω εγώ τώρα. Εκεί έχει οπλίτες, είναι κανονικά, πρέπει να πάρεις άδεια. Ευχαριστώ λοιπόν και τον κύριο διοικητή που μας έδωσε την άδεια του, για ευνόητους λόγους δεν θα πω ονόματα, μας έδωσε άδεια, μπήκαμε μέσα, είδαμε και τους οπλίτες μας, τους χαιρετήσαμε, τα παιδιά ευγενέστατα μας δείξανε κάποια πράγματα εκεί πέρα, έτσι πάνω πάνω, γιατί αν αντιληφθεί κανείς πώς είναι τα οχυρά, θέλει πραγματική ψυχή για να κατεβείς εκεί εκτός. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι το χειρό είναι αυτό το τσιμεντένιο σπιτάκι, ας πούμε, που μπαίνει μέσα όπως στην ελληνική ταινία που ήταν ο Πρέκας, ας πούμε. Είναι από κάτω, όλα είναι μέσα στη γη, στο βάθος, στα έγκατα της. Επισκεφτήκαμε λοιπόν το Ιστίμπι, πάρα πολύ ωραία. Είδαμε τα παιδιά, τα χαιρετήσαμε, τους ευχηθήκαμε καλούς πολίτες, τους χαιρετάμε και αυτούς από εδώ από την εκπομπή.
1: Καλοί πολίτες, ακούν. Παιδιά, εκεί ψηλά, ναι.
0: Είναι μόνοι τους εκεί και ξέρεις, πηγαίνει μια φορά τη εβδομάδα το Στάγερ για να τους πάει
1: τροφοδοσία
0: κτλ. Και επιστροφή, ένα ωραίο καφεδάκι στο Νέο Πετρίτσι, πάρα πολύ, και τέλος, και αυτό το ταξίδι πήγε πάρα πολύ καλά.

0: αυτή την διαδρομή για το Ιστιμπέ, για το βουνό, για τα 1600 μέτρα υψόμετρο, τα οποία μπορεί να μας τα λες γρήγορα, Δαβίδ, αλλά είναι μια μεγάλη διαδρομή. Συναντήσατε κάποια προβλήματα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή κάπου? Είδατε κάτι που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
1: Εντάξει, πάντα σε αυτά τα μέρη πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος, γιατί μπορεί ξαφνικά να ρίξει μια βροχή, μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα, είσαι να πέφτει η θερμοκρασία. Ενώ είχε κάτω ζέστη, πάνω
0: κρύο.
1: Είχε αρκετή δροσιά, ας πούμε. Είδα κάποια στιγμή ένα άγριο ζώο. Τέλος πάντων, είδα το πίσω μέρος, μάλλον πρέπει να ήταν λύκος, ας πούμε, γιατί ήταν κάτι σαν σκουρόχρωμο, το είδα. Εντάξει, όχι κάτι άλλο.
0: Ο δρόμος καλός, εννοώ καλός. Έχει δρόμος, ακόμα...
1: Ναι, ο δρόμος για αυτό το κομμάτι που κάναμε ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή το καλός, ας πούμε, πώς λέμε, ότι και ο θέλουμε μαλακός, δεν είχε σκόνη. Για αυτά τα μηχανάκια που είπαμε είναι για χώμα, ας το πούμε τα... Άλλοι τα λένε πολιτικά εντούρο, ξέρω εγώ, ή με φόρο. Δηλαδή αυτά δεν είναι ακριβώς εντούρο 100%, απλά είναι ψευδο εντούρο, τα λέγαμε παλιά. Με αυτά τα μηχανάκια δεν έχει πρόβλημα κανένα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκεί, στην περιοχή στο Ιστιμπέ, κάπου δεξιά, υπάρχει ένα, μια, κάποιοι το λένε βίλα, του δικτάκου του Παπαδόπουλου, το οποίο είναι στη δεξιά πλευρά, είναι η επόμενη αναζήτηση και αυτό το σημείο να το δούμε από κοντά. Και κάποια άλλα μέρη που έχει από εκεί, από την δεξιά πλευρά, δηλαδή από άλλο δρόμο θα ανεβούμε. Μας έπαιρνε ο χρόνος να δούμε.
0: Α, δεν πήγατε να το δείτε.
1: Αυτό είναι καταφύγιο ουσιαστικά, το έκανε τότε ο Παπαδόπουλος, γιατί πήγαινε, είχε και κάποιους φίλους στην ευρύτερη περιοχή.
0: Πήγαινε
1: για κυνήγι. Το αρνητικό ποιο είναι, ότι μάλλον η άποψή μου που διαφωνώ, ότι από την ώρα που αυτό υπήρχε. Δεν έχει σημασία ποιος το έκανε και γιατί το έκανε. Το θέμα ήταν ότι ήταν ανοιχτό προς τον κόσμο. Δεν ήταν
0: κλειστό.
1: Δεν ήταν σπίτι, δηλαδή ιδιοκτησία. Ήταν στο βουνό για όλο τον κόσμο. Θα έπρεπε να είχε συντηρηθεί για να χρησιμοποιείται καταφύγιο. Δεν για κάποιον που θα.
0: Παρατημένο.
1: Ναι, είναι παρατημένο. Και έγιναν και δολιοφθορές, ας πούμε, δηλαδή.
0: Πήραν πόρτες, παράδειγμα.
1: Σπάσαν κάποια πράγματα κτλ. Δεν ξέρω αυτό γιατί δεν συντηρείται, είτε.
0: Μπορεί ο Δήμος Συνδικής να το δώσει δημοπρασία, να το πάρει σαν άνθρωπος, αν δεν το θέλει, αν δεν μπορεί ο Δήμος να το συντηρήσει.
1: Ή κάποιος σύλλογος που θα ήθελε. Τώρα, λόγω του ότι μάλλον ίσως να φταίει το όνομα.
0: Το όνομα πάει. Το όνομα πέθανε, ο άνθρωπος έφυγε.
1: Ναι, και λέω εγώ τώρα. Μια απλή σκέψη. Τώρα, κάποιος που ξέρει περισσότερο μπορεί να μας πει τη γνώμη του, αλλά εγώ τώρα. Με την ίδια λογική, παράδειγμα. Το σπίτι του λαού στη Ρουμανία, του Τσαουσέσκου, θα πρέπει να γκρεμιστεί.
0: Όχι,
1: ή της Μαρίας Αντουανέτας, ας πούμε, του παλάτι που πέθανε πολλοί κόσμος για να γίνουν και να τα παλάτια.
0: Και των αυτοκρατόρων και των βασιλιάδων, αν είναι έτσι.
1: Αυτό το οτιδήποτε είναι μέσα στην ιστορία μας είναι κάτι που συνέβη.
0: Πρέπει και να συντηρείται.
1: Επίσης, πλέον τα οχυρά, με την ανάδειξη του Ρούπελ και την αναβίωση και όλα αυτά, και όλο το Μπέλες, έχει γίνει σημείο αναφοράς και επισκεψιμότητας. Δηλαδή οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε χώρα αυτά θα είχαν αξιοποιηθεί, γιατί είναι μέρος της ιστορίας. Είτε έχουμε τζαμιά στην Σέρες, είτε ο Παπαδόπουλος έκανε εκεί ένα καταφύγιο, ή βίλα, ή άλλος έκανε κάτι άλλο. Αυτά όλα πρέπει να αναδεικνύονται. Ο καθένας από εκεί πέρα μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματα που θέλει.
0: Οι Δήμοι πολλές φορές λένε δεν φτάνουν, δεν έχουν τη δυνατότητα, γι' αυτό και κάποια δεν μπορούν.

0: χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτό, αν δεν μπορεί κάποιο Δήμο, μπορεί να το.
1: Υπάρχουν και νικητικοί σύλλογοι. Άμα του πει, που θα θέλουν να σταματήσουν για να έχουν ένα σημείο να ξαποστάσουν. Ή ποδηλάτο σύλλογοι.
0: Υπάρχουν πολλοί, ναι.

0: αυτά με το Travel Enduro και εδώ είναι η ευκαιρία να πούμε ότι ένα μοντέλο της CF Moto, το Dual, το 250, είναι ένα πολυχρηστικό μηχανάκι, έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μικρό ψευδοερό. Είναι για πάρα πολλές εργασίες, για καθημερινότητα, σε ίσως λίγο χώμα, αγροτικές οδοποιίες, ας πούμε, και τα λοιπά, και για αυτές τις δράσεις που αναφέραμε πριν. Και αυτή η μοτοσυκλέτα είναι στα 3.290, η τιμή της πάρα πολύ δελαστική, 250 κυβικά, 154 κιλά, 24 ύπους, Dual CF Moto 250 κυβικά. Αυτή τη μοτοσυκλέτα μπορούν από εβδομάδα να την κάνουν test ride.
1: Test drive.
0: Test drive, ναι, συγγνώμη.
1: Πού, εδώ στις Αίρες.
0: Στον Καρασουλτάνη.
1: Εδώ στις
0: Αίρες. Ναι, αντιπροσωπεία Καρασουλτάνης, στην πυροσβεστική απέναντι. Εγώ το έκλεψα από το Facebook που ανακοίνωσε ο ίδιος, ότι από εβδομάδα, από την άλλη εβδομάδα θα μπορεί να το δοκιμάσει κάποιος για test drive. Ας πάει.
1: Θα σε κυνηγάει τώρα, θα πει τι το είπες τώρα, ναι. Θα ήταν καμιά τριανταριά, ποιος θα το πρωτοπάρει.
0: Ας πάνε
1: τώρα.
0: Να... Αυτό θέλει, αυτός να το δοκιμάσουν για να το αγοράσουν.
1: Ναι, γιατί είναι μηχανές που είναι τι για test drive, ειδικά, έτσι δεν είναι.
0: Ας πάει, ναι, τις πληροφορίες βέβαια για πιο έγκυρες πληροφορίες θα τις πάρουν από εκεί, από την ίδια την αντιπροσωπεία Καρασουλτάνης. Μότο Καρασουλτάνης απέναντι από την πυροσβεστική.
1: Ωραία. Test drive λοιπόν, από Δευτέρα. 250 κυβικά, ψευδοεντούρο όπως είπες. Οπότε πάει και σε χωματάκι και στην πόλη.
0: Ναι, ναι, είναι ένα... μπορούν να το δουν τώρα και στο διαδίκτυο. Είπαμε CF Moto 250 Dual. Το Dual μάλλον αυτό σημαίνει. Είναι ένα πολυχρηστικό μηχανάκι. Οπότε ένας νεαρός, ας πούμε, που έχει μέσα του τον adventure χαρακτήρα, αντί για να πάει σε ένα παπί ή να πάει σε ένα σκούτερ, ή έχει ένα σκούτερ, αλλά θέλει, ας πούμε, να κάνει και λίγο τον Indiana Jones.
1: Καταρχάς είναι πολύ όμορφο.
0: Και είναι και πολύ όμορφο και είναι από δυνατή εταιρεία.
1: Δεν φαίνεται καν ότι είναι 250 κυβικά τώρα που βλέπω.
0: Και το πιο σημαντικό να το πούμε, έτσι, το να έχεις test drive στις Αίρες. Ναι, είναι για μας παιδιά πολυτέλεια. Σκεφτείτε ότι το 95% των μοτοσυκλετών που θα αγοράσουν σε ΡΕΙ δεν θα μπορέσουν να τις κάνουν. Τα πρώτα σέρβις και τα σέρβις της εγγύησης δεν μπορούν να τα κάνουν. Πρέπει να πάνε Θεσσαλονίκη. Ή να πάνε, ας πούμε, παράδειγμα, π.χ. στη Δράμα. Εκτός από Piaggio, εκτός από Vogue, Sim, CF Moto, είναι ο Πανίδης, ο Πιπηλιός, ο Καρασουλτάνης. Είναι δηλαδή κάποιες αντιπροσωπείες που έχουν, που αντιπροσωπεύουν, μπράβο στα παιδιά, που αντιπροσωπεύουν 5-10 μάρκες και μπορούμε και εμείς σε ΡΕΙ να είμαστε, γιατί ο μοτοσυκλετισμός της ΡΕΙ μπορεί να είναι, για μένα, πρωταγωνιστούμε, πληθυσμιακά, δηλαδή σε σύγκριση πληθυσμιακά, νομίζω ότι η ΣΕΡΕΣ παίζει στην πρώτη πεντάδα του μοτοσυκλετισμού στην Ελλάδα. Και όποιος θέλει, ας πει το αντίθετο. Ποιος θα το πει. Από άλλο νομό δεν μπορούν να πούν τίποτα. Η Καβάλα τώρα ξαναεπανέρχεται, τώρα ξυπνάει, γιατί ήταν από εμάς. Πολλοί έμαθαν τα γράμματα σε εμάς, στις βόλτες και στις τουριστικές μας δράσεις. Και τώρα ξαναζωντανεύει και η Καβάλα. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί είμαστε γειτονιά.

0: Λοιπόν, ξέρεις, Βασίλη, μένω στο κέντρο, εκεί στη Διχάλα Ερμού με εθνικής, με Βασιλιός Βασιλείου. Οπότε όποιοι έρχονται στην πόλη περνάνε από τον μπαλκόνι μου, γιατί εφόσον Τετάρτη είχα εντούρο travel, Σάββατο εντούρο travel, την Κυριακή είχα τιμωρία. Ψήσιμο, μπριζόλες και κάτι στο σπίτι.
1: Αλλά πέρασαν πολλές μηχανές.
0: Λοιπόν, άρχισαν να περνάνε από κάτω.
1: Είδες, και εγώ τις έβλεπα από εδώ.
0: 5, 5, 10, 10, 20, 20.
1: Από πού ήταν όλοι.
0: Χιλιάδες μηχανές. Και εδώ τώρα να πω για το σχολιάζω αυτό, ότι οι Σέρες έγινε πλέον ένα κομβικό σημείο για να πάνε στα βουνά της Βουλγαρίας και δεν θέλουν να πάνε από τον Προμαχώνα. Δεν θέλουν να πάνε δηλαδή Προμαχώνα Βουλγαρία, προτιμούν να διασκήσουν τις Σέρες, να μπορεί να πιούν ένα καφέ για μια στάση και να φύγουν μετά μέσα από Βροντού, να φτάσουν περιθώρι, να χτυπήσουν, ξέρω εγώ, εξοχή, να πάνε δω ΣΠΑΤ και να γυρίσουν παράδειγμα πίσω ή να πάνε από να γυρίσουν πίσω από Προμαχώνα, γίνεται και αυτό δηλαδή. Βέβαια. Να μπουν δηλαδή από την ψυχή και να βγουν από τον Προμαχώνα.
1: Μπορούν να ανέβουν και από τη Χρυσή Πηγή, δεν μπορούν.
0: Και να πάνε Μπάνσκο κτλ. Εκεί αυτό που θέλω να πω είναι ότι, να μας ακούει και η κυρία Δήμαρχος και εκεί ο κύριος ο Παύλος ο Πουλιάκας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντιδήμαρχος, ο άλλος Αντιδήμαρχος ο... πώς τον λένε... δεν θυμάμαι τώρα σε ποια δραστηριότητα, να κάνουμε κάτι, να μπορέσουμε να καλωσορίσουμε όλους αυτούς εδώ τους επισκέπτων Σερών, είτε είναι μοτοσυκλετιστές, είτε είναι ποδηλάτες, είτε είναι περιπατητές, με όποιο τρόπο. Είτε
1: μα είναι και το αυτοκινητοδρόμιο που προσκαλεί πάλι, έχει τώρα αύριο εκδήλωση εκεί.
0: Έτσι. Με αυξημένες θέσεις πάρκινγκ για δίκυκλα.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Να αυξήσουμε λίγο τις θέσεις πάρκινγκ για δίκυκλα, να προμοτάρουμε. Αυτό είπαμε, είναι του επιμελητηρίου και του εμπορικού συλλόγου, να προμοτάρουν τα μαγαζιά εστίασης τις Κυριακές, δηλαδή ποιοι λειτουργούν τις Κυριακές. Την Κυριακή δεν δουλεύει ο Σωτηρόπουλος, δεν δουλεύει, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος που πουλάει σιδηροχρώματα. Την Κυριακή δουλεύουν καταστήματα εστίασης, φαγητό, καφέ και αναψυχή. Αυτά τα μαγαζιά, και αν υπάρχουν και μαγαζιά που έχουν κάποια διαφημιστικά σουβενίρ, ακόμα καλύτερα. Αυτά πρέπει να διαφημιστούν τα μαγαζιά από το επιμελητήριο και από τον εμπορικό σύλλογο.
1: Κάποια βενζινάδικα που έχουν βουλκανιζατέρ, κάποια.
0: Ακριβώς.
1: Που έχουν κάποιο ανταλλακτικό για μια
0: μηχανή. Ο επισκέπτης, μην το βάζουμε τώρα μόνο το μοτοσυκλετιστή, το αν θα βρει φιλική την πόλη, θα το βρει σε κάθε λεπτομέρεια. Από την ώρα που θα μπει μέχρι που θα βγει, πώς θα κρίνει άμα θέλει να ξαναρθεί.
1: Όπως είπες, θέσεις στάθμευσης, να φαίνονται οι μοτοσυκλέτες.
0: Αν βρίσκει μια επιθετική συμπεριφορά, δηλαδή δεν έχει που να βάλει το μηχανάκι, δεν έχει που να σταματήσει, δεν έχει μια καθοδήγηση, δεν έχει μια διαγράμμιση. Θέλει λίγο στήριξη αυτό το πράγμα. Ας πάρουμε από τη μεγάλη πόλη ό,τι μπορούμε.
1: Έστω και μια ταμπέλα να γράψεις που να λέει καλώς ήρθατε στις Σέρες, welcome στα αγγλικά, στα γαλλικά, είναι σπουδαίο πράγμα. Βλέπω στον δρόμο, περνάω από κάποιον. Καλώς ήρθατε στον νομό Σερών. Δήμος Νέας Ζύχνης, καλώς ήρθατε. Είναι και στα αγγλικά που γράφεται. Σε μία πρώτη χαίρεσαι, νιώθεις ότι κάποιος σε καλωσορίζει.
0: Και η είσοδος πρέπει να είναι περιποιημένη, έτσι. Δηλαδή, αλλιώς είναι να μπει σε μια πόλη, παράδειγμα, που η είσοδος. Δεν μιλάω για την είσοδο των Σερών, θα μιλήσω πριν από το Λευκώνα. Εδώ να μπει και η περιφέρεια. Δηλαδή, πρέπει όταν μπαίνει μέσα ο επισκέπτης στην πόλη μας.
1: Να κάνει λίγο εντύπωση.
0: Να χαίρεται. Που επέλεξε τις ταμπέλες όπως είπες από κάθε λεπτομέρεια.
1: Τώρα έχουμε εκεί, τώρα μου το. Τι να κάνω, θα μιλήσω. Έχουμε ένα συντριβανάκι, το έχεις δει στην είσοδο της πόλης, ένα πέτρινο μικρό. Που είναι σαν να κατουράει βατραχάκι. Δηλαδή, κάντε εκείνο να βγαίνουν πέντε χρώματα.

0: συντριβάνει λίγο με πιο πολύ πίεση στα 4 μέτρα, υποδέχεσαι την πόλη. Μπορούν να γίνουν πράγματα, καλά κάνουμε και το λέμε, κάποιος το ακούει μπορεί να το φτιάξει. Το θυμάσαι, το έχεις προσέξει αυτό το συντριβανάκι, που είναι τόσο το ύψος, δηλαδή 1,5 μέτρο. Το νερό που τρέχει, Δήμος Σερών, είσοδος πόλη.
1: Έτσι ακριβώς. Είπαμε, επειδή έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν είναι να φτιάξεις ένα τέτοιο έργο ανάπλασης, ας πούμε, ένα νεροπίδακα, ένα συντριβάνι, θα υπολογίσεις πάρα πολύ καλά το κόστος συντήρησης. Δηλαδή, κοστίζει παράδειγμα ένα τέτοιο πράγμα 10.000 ευρώ. Θέλω και 1.000 ευρώ το χρόνο για να είναι όπως πρέπει για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Όχι, περνάει ένα-δύο χρόνια και μετά γίνεται ένα ερείπιο. Να μην πω εδώ τώρα παράδειγμα για την Νίκου Νικολάου, να μην πω για όλα αυτά τα έργα, τα οποία μέσα σε ένα χρόνο και δύο χρόνια έγιναν σμπαράλια και παραμένουν σμπαραλιασμένα. Γιατί δεν έγινε σωστή μελέτη, να μην χρειάζεται πολλή συντήρηση, να μην χρειάζονται έξοδα τετραπλάσια όσο κόστησε για γίνει. Και επίσης θα πρέπει επιτέλους οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, όταν κάνουν ένα έργο, θα πρέπει κάποια στιγμή να έρχονται μεταγενέστερα οι πολίτες μετά από μια δεκαετία και να τους κρίνουν ότι τελικά το έργο που έκανες, που ξόδεψες χρήματα, δεν χρειάστηκε πουθενά. Ήταν μια λάθος επιλογή, κύριε Τάδε. Να μην αρχίσω και λέω ονόματα.
0: Δεν πειράζει, καλά κάνουμε έτσι, να λέμε ορισμένα πράγματα, να αλλάζουν.
1: Να μειώσουμε στροφές.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με μέρες που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπι τυρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξελας, μπύρα κουτί, 12x330ml, οκτώση 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
8: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
9: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιαν.
10: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
11: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
12: Citizen. Ζήσε τριμή.
13: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζαϊ σου?
14: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο, μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες, 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λαιμό, 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών, 3,35.
13: Καλά, πού τα βρίσκεις?
14: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
13: Supermarket Kansas.
14: 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
15: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
16: Κόσμος στους 93.
0: Ακούτε την εκπομπή Σέρες Μότο Άξιο. Η εκπομπή για τη μοτοσικλέτα με τον Δαβίδ Σωτηρόπουλο.
17: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: δούμε και το δεύτερο ταξιδάκι, τη δεύτερη βόλτα που κάναμε στο Enduro Travel. Είναι, είπαμε, καινούργια κατάσταση αυτή. Μπορούν να πάρουν πληροφορίες όσοι θέλουν από μένα, γιατί ακόμα δεν είμαστε τόσο πολλοί για να έχουμε και
1: μεγάλες συμμετοχές.
0: Ναι, και πενταμελές και διάφορα και τέτοια.
1: Σωστά.
0: Είμαστε 4-5 άνθρωποι. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται και τον αρέσουν αυτά που ακούει για Enduro Travel, δηλαδή ταξίδι με ανάμεικτες διαδρομές και άσφαλτο και χώμα και δασικά μονοπάτια, μπορεί να ρωτήσει, ας πούμε, σε εμάς. Τώρα,
1: μέσα στο δάσος δεν σας έτυχε τίποτα άλλο πέρα από τις χελώνες, δηλαδή κάτι να σας τρομάξει?
0: Εγώ το Σάββατο είδα κάτι να φεύγει.
1: Πάλι καλά.
0: Εμένα μου φάγησε αλίκος, ας πούμε, αλλά
1: πάλι καλά.
0: Περιπτώσει, γιατί ήμασταν αρκετά ψηλά.
1: Τρομάζουν πιο πολύ τα ζώα από εμάς τελικά.
0: Ναι, αυτό είπε και ένας φίλος. Λέει, ούτε τα ζώα δεν μας αντέχουν και μας γιατί είμαστε, λέει, επικίνδυνοι εξπαθούν και φεύγουν. Βέβαια πάλι πρέπει να σέβεσαι τα πάντα. Το δεύτερο ταξιδάκι έγινε στο Μπέλες. Η δεύτερη βόλτα έγινε στο Μπέλες. Το Μπέλες είναι ένα χρυσορυχείο, εν πάση περιπτώσει. Και εδώ θέλω να αναφέρω και να πούμε και συγχαρητήρια στους αναβιωτές, στους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την αναβίωση στο Ρούπελ και διαφημίζουν το όνομά μας σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Χιλιάδες κόσμος πάνω εκεί.
0: Ναι, αυτό έγινε την Κυριακή, είπαμε, 10 Μαΐου. Ναι. Εγώ θέλω να πω και να χαιρετήσω έτσι μέσα από την εκπομπή, γιατί ξέρω δύσκολο για να μας ακούει, αλλά θέλω να το πω στον Ηλία τον Κοτρίδη, τον κύριο Ηλία τον Κοτρίδη, γιατί αυτός εδώ έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του, έτσι νομίζω εγώ, στα οχυρά. Ξέρει τα πάντα, είναι ο άνθρωπος πίσω από τα οχυρά και όλες τις ιστορίες ζει την κάθε στιγμή πάνω στα οχυρά. Και επειδή έτυχε να ανέβω σε μια κατάσταση μαζί του, ας πούμε, και σε κάποια φυλάκια και σε κάποια οχυρά να πάμε μαζί, έτσι μου ήρθε και το πάθος να ανακαλύψω, ας πούμε, όλα αυτά τα σημεία τα οποία βρίσκονται στο Μπέλες, βρίσκονται στη Δράμα, βρίσκονται στη Βροντούρ, στο Περιθρή, σε μια ακτίνα μέχρι την Ξάνθη, που είναι τα οχυρά του Μεταξά, που λένε, γιατί δεν είναι τα οχυρά Ρούπελ. Το οχυρό Ρούπελ είναι ένα. Υπάρχουν πάρα πολλά οχυρά και έτσι εμείς.
1: Άλλες ονομασίες.
0: Μπράβο. Εμείς κάναμε αυτή την περιήγηση το Σάββατο και πήγαμε στην Ποποτλίβιτσα, στα 1670 μέτρα υψόμετρο, ή αλλιώς Παπαδοπούλα το οχυρό, το οποίο, όπως το χαρακτήρισε και ο κύριος Κοντρίδης, είναι ανοιχτό οχυρό. Δηλαδή κάπου εκεί δεν ολοκληρώθηκαν κάποιες εργασίες. Ανεβήκαμε και στα 1670 υψόμετρο, από το Νέο Κρίτσι μπήκαμε, και ανεβαίνει σε έναν παλιό ασφαλτοστρωμένο πολύ κακό δρόμο, πολλά κομμάτια είναι χωματόδρομος, είναι ο δρόμος που πάει το Ιστίμπεϊ ουσιαστικά, η επίσκεψη ήταν διπλή δηλαδή, οπότε κάποια στιγμή φτάνεις πρωτού το Ιστίμπεϊ, στρίβεις αριστερά και κάνεις γύρω στα 6,5 χιλιόμετρα, γύρω στα 6,5 με 7 χιλιόμετρα χωματόδρομο, πάρα πολύ μαλακό δρόμο, γιατί είχε βρέξει την προηγούμενη μέρα και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ μαλακός ο δρόμος, δεν γέμιζαν λάσπη τα λάστιχα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα απολύτως, ήταν μια παιδική χαρά. Ήταν μια πολύ ευχαριστή διαδρομή, αυτά τα 7 χιλιόμετρα, για να φτάσουμε μέχρι το οχυρό της Ποποτλίβιτσας, τέλος πάντων. Παπαδοπούλα.
1: Δηλαδή περάσατε το χειρό Ιστίμπεϊ.
0: Δεν το περάσαμε, πριν μπεις μέσα στην πύλη, ας το πούμε, καμιά 500 μέτρα, στρίβεις αριστερά και προχωράς πάνω στην γραμμή των συνόρων. Δηλαδή κάποια στιγμή το GPS το βλέπα και λέω, είμαι πάνω στη γραμμή Ελλάδας-Βουλγαρίας. Βέβαια τώρα πλέον μπορείς να μπεις μέσα και δεν τρέχει και τίποτα, δεν υπάρχει συνορία γραμμή, Σέγγεν. Κανένα πρόβλημα. Απλά λέμε τώρα πώς είναι τα πράγματα, ότι πού ακριβώς είναι. Είναι το πρώτο οχυρό, είπε ο Ποτελίβιτσα, δηλαδή το πρώτο οχυρό των οχυρών Μεταξά, που ξεκινάει από τις Σέρες και φτάνει μέχρι την Κομωτινή, μέχρι την Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το πρώτο, είπε ο Ποτελίβιτσα.
1: Μετά είναι το Ιστίμπεϊ.
0: Η Παπαδοπούλα. Το Ιστίμπεϊ είναι ακριβώς μετά. Γυρνάμε οπότε από εκεί, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, έγινε μια πολύ ωραία μικρό εκάκι, είδαμε τα κτίρια που είναι πάνω στο έδαφος, γιατί δεν πήγαμε κάτω στο πραγματικό όχυρο, γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο και θέλει και γνώση να μπει εκεί μέσα. Από εκεί φύγαμε, εντωμεταξύ έχει πάρα πολύ ωραία τοπία, γιατί έρχονται κάτι στα 1670. Έρχονται και σύννεφα, κάτι συννεφάλια, κάτι ομίχλες, φεύγουν, καθαρίζει, βλέπεις την Κερκίνη.

0: είναι ένα μικρό πιατάκι, ας πούμε, κάπως έτσι τη βλέπεις. Και γενικά τα χωριουδάκια, ας πούμε, που τα βλέπεις από τόσο ψηλά, γιατί χαρακτηρίζουν την Παπαδοπούλα, τον μπαλκό του Θεού, έτσι λέγεται, γιατί από εκεί πραγματικά βλέπεις, ας πούμε, αν είναι αφαρή, λέει, η ατμόσφαιρα, μπορείς να δεις μέχρι και τη Θάσο. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από εκεί και γυρίζουμε πίσω και πάμε στο Ιστίμπι. Το Ιστίμπι για μένα είναι πιο πολεμικό φυλάκιο, δηλαδή είναι κατευθείαν όλη αυτή η διαδρομή για να πας εκεί πάνω, νιώθεις β' παγκόσμιο πόλεμο 100%. Είναι πάρα πολύ σκληρά τοπία και γνωρίζοντας και το τι συνέβη εκεί πέρα πάνω, σαφώς είναι μέρη, πραγματικά καμιά φορά κλέβω την ατάκα που λέει ο κ. Σκοτρίδης, μέρη προσκυνήματος, γιατί όντως πραγματικά εκεί έπεσαν άνθρωποι και έδειξαν ηρωική, όχι ηρωικό χαρακτήρα, κάτι παραπάνω από αυτό, αλλά τέλος πάντων να μην το αναλύσω εγώ τώρα. Εκεί έχει οπλίτες, είναι κανονικά, πρέπει να πάρεις άδεια. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον κύριο διοικητή που μας έδωσε την άδεια του, για ευνόητους λόγους δεν θα πω ονόματα, μας έδωσε άδεια, μπήκαμε μέσα, είδαμε και τους οπλίτες μας, τους χαιρίσαμε, τα παιδιά ευγενέστατα μας δείξανε κάποια πράγματα εκεί πέρα, έτσι πάνω πάνω, γιατί αν αντιληφθεί κανείς πώς είναι τα οχυρά, θέλει πραγματική ψυχή για να κατεβείς εκεί κάτω. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι το οχυρό είναι αυτό το τσιμεντένιο σπιτάκι, ας πούμε, που μπαίνει μέσα όπως στην ελληνική ταινία που ήταν ο Πρέκας, ας πούμε. Είναι από κάτω όλα μέσα στη γη, στο βάθος, στα έγκατα της γης. Επισκεφτήκαμε λοιπόν το Ιστίμπι, πάρα πολύ ωραία. Είδαμε τα παιδιά, τα χαιρετήσαμε, τους ευχηθήκαμε καλούς πολίτες, τους χαιρετάμε και αυτούς από εδώ από την εκπομπή.
1: Καλοί πολίτες, παιδιά, εκεί ψηλά, ναι.
0: Είναι μόνοι τους εκεί και ξέρεις, πηγαίνει μια φορά τη βδομάδα το Στάγερ για να τους πάει
1: τροφοδοσία
0: και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επιστροφή, ένα ωραίο καφεδάκι στο Νέο Πετρίτσι, πάρα πολύ, και τέλος, και αυτό το ταξίδι πήγε πάρα πάρα πολύ καλά.

0: όλη αυτή την διαδρομή για το Ιστιμπή, για το, για τα 1600 μέτρα υψόμετρο, τα οποία μπορεί να μας τα λες γρήγορα, Δαβίδ, αλλά είναι μια μεγάλη διαδρομή. Συναντήσατε κάποια προβλήματα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή κάπου, είδατε κάτι που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
1: Εντάξει, πάντα σε αυτά τα μέρη πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος, γιατί μπορεί ξαφνικά να ρίξει μια πιή, μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα, είσαι να πέφτει θερμοκρασία. Έχει κάτω ζέστη, πάνω
0: κρύο.
1: Είχε αλλή δροσιά.

0: πούμε. Είδα κάποια στιγμή ένα άγριο ζώο, τέλος πάντων, είδα το πίσω μέρος, μάλλον πρέπει να ήταν λύκος, ας πούμε, γιατί ήταν κάτι σαν σκουρόχρωμο το είδα. Εντάξει, όχι κάτι άλλο.
1: Ο δρόμος καλός, εννοώ καλός.
0: Ο δρόμος για αυτό το κομμάτι που κάναμε ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, το καλός, ας πούμε, πώς λέμε, ότι και όπως το θέλουμε, μαλακός, δεν είχε σκόνη. Για αυτά τα μηχανάκια που είπαμε είναι για home, ας το πούμε τα άλλοι τα λένε πολιτικά enduro, ξέρω εγώ, ή με φώτα δηλαδή. Αυτά δεν είναι ακριβώς enduro 100%, απλά είναι ψευδο enduro, τα λέγαμε παλιά. Με αυτά τα μηχανάκια δεν έχει πρόβλημα κανένα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκεί στην περιοχή στο Στίμπη κάπου δεξιά υπάρχει ένα μία, κάποιοι το λένε βίλα του δικτάτορα Παπαδόπουλου, το οποίο είναι στη δεξιά πλευρά, είναι η επόμενη αναζήτηση και αυτό το σημείο να το δούμε από κοντά, και κάποια άλλα μέρη που έχει από εκεί από την δεξιά πλευρά, δηλαδή από άλλο δρόμο θα ανεβούμε. Δεν μας έπαιρνε ο χρόνος να δούμε.
1: Α, δεν πήγατε να το δείτε.
0: Αυτό είναι καταφύγιο ουσιαστικά, το έκανε ο τότε ο Παπαδόπουλος, γιατί πήγαινε, είχε και κάποιους φίλους στην ευρύτερη περιοχή
1: και
0: πήγαινε για κυνήγι. Το αρνητικό ποιο είναι, ότι μάλλον η άποψή μου που διαφωνώ, ότι από την ώρα που αυτό υπήρχε, δεν έχει σημασία πώς το έκανε και τι το έκανε. Το θέμα ήταν ότι ήταν ανοιχτό προς τον κόσμο. Δεν ήταν, δεν ήταν σπίτι, δηλαδή ιδιοκτησία. Ήταν στο βουνό για όλο τον κόσμο. Θα έπρεπε να είχε συρριθεί για να πείτε σαν καταφύγιο. Για κάποιον που θα.
1: Παρατημένο.
0: Ναι, είναι παρατημένο. Και έγιναν και δολιοφθορές, ας πούμε, δηλαδή.
1: Πήραν πόρτες, παράθυρα.
0: Σπάσαν κάποια πράγματα κτλ. Δεν ξέρω, αυτό δεν συντηρείται, είτε.
1: Μπορεί ο Δήμος Ειδικής να το δώσει στη Δημοπρασία, να το πάρει ένας άνθρωπος, αν δεν το θέλει. Δεν μπορεί ο Δήμος να το συντηρήσει.
0: Ή κάποιος σύλλογος που θα ήθελε. Τώρα, λόγω του ότι μάλλον ίσως να φταίει το όνομα.
1: Το όνομα πάει. Το όνομα πέθανε, ο άνθρωπος έφυγε.
0: Ναι, και λέω εγώ τώρα. Μια απλή σκέψη τώρα, κάποιος που ξέρει περισσότερο μπορεί να μας πει τη γνώμη του, αλλά λέω εγώ τώρα. Με την ίδια λογική, παράδειγμα. Το σπίτι του λαού στη Ρουμανία, του Τσαούσκου, θα πρέπει να γκρεμιστεί.
1: Όχι,
0: ή η κυρία Σαντουανέτα, ας πούμε, του παλάτι που πέθανε πολλοί κόσμος για να γίνουν τα παλάτια.
1: Και των αυτοκρατόρων και των βασιλιάδων, αν είναι έτσι.
0: Αυτό το οτιδήποτε είναι στη μέσα στην ιστορία μας είναι κάτι που συνέβη.
1: Πρέπει και να συντηρείται.
0: Επίσης, πλέον τα οχυρά, με την ανάδειξη του Ρούπερ και την αναβίωση και όλα αυτά, και όλο το Μπέλες, έχει γίνει σημείο αναφοράς και επισκεψιμότητας. Δηλαδή, οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε χώρα αυτά θα είχαν αξιοποιηθεί, γιατί είναι μέρος της ιστορίας. Είτε έχουμε τζαμιά στην Ισης, είτε ο Παπαδόπουλος έκανε εκεί ένα
1: κτίριο,
0: καταφύγιο,
1: ναι,
0: ή βίλα, ή άλλος έκανε κάτι άλλο. Αυτά πρέπει να αναδεικνύονται. Ο καθένας από εκεί πέρα μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματα που θέλει.
1: Οι Δήμοι πολλές φορές λένε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα, γι' αυτό και κάποια δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτό, αν δεν μπορεί κάποιος Δήμος, μπορεί να το.
0: Υπάρχουν κυνηγητικοί σύλλογοι. Άμα τους πεις, θα θέλουν να ματήσουν για να έχουν ένα σημείο να ξαποστάσουν. Ή ποδηλατοσύλλογοι.
1: Υπάρχουν πολλοί, ναι.

0: Λοιπόν, αυτά με το Travel Enduro και εδώ είναι η ευκαιρία να πούμε ότι ένα μοντέλο της CF Moto, το Dual, το 250, είναι ένα πολυχρηστικό μηχανάκι, έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μικρό Enduro. Είναι για πάρα πολλές εργασίες, για καθημερινότητα, σε ίσως λίγο χώμα, αγροτικές οδοποιίες ας πούμε και τα λοιπά, και για αυτές τις δράσεις που αναφέραμε πριν. Και αυτή η μοτοσυκλέτα είναι στα 3.290, η τιμή της πάρα πολύ δελαστική, 250 κυβικά, 154 κιλά, 24 ίσους, Dual CF Moto 250 κυβικά. Αυτή τη μοτοσυκλέτα μπορούν από εβδομάδα να την κάνουν test drive, ναι, συγγνώμη, στον Καρασουλτάνη. Αντιπροσωπεία Καρασουλτάνης στην πυροσβεστική απέναντι.
1: Ωραία.
0: Εγώ το έκλεψα από το Facebook που το ανακοίνωσε ο ίδιος, ότι από εβδομάδα, άλλη εβδομάδα θα μπορεί να ετοιμάσει κάποιος για test drive. Ας πάει.
1: Θα σε κυνηγάει τώρα, θα πει τι το είπες τώρα, ναι. Θα ήταν καμιά τριανταριά, ποιος θα το πάρει.
0: Ας πάνε
1: τώρα.
0: Να. Αυτό θέλει, αυτό να το δοκιμάσουν για να το αγοράσουν.
1: Ναι, γιατί είναι μηχανές που είναι για test drive, ειδικά έτσι δεν είναι.
0: Ας πάει. Ναι, τις πληροφορίες βέβαια για πιο έγκυρες πληροφορίες θα πάρουν από εκεί, από την ίδια την αντιπροσωπεία Καρασουλτάνης. Ο Καρασουλτάνης απέναντι από την πυροσβεστική.
1: Ωραία. Test drive λοιπόν από Δευτέρα. 250 κυβικά είναι ψευδοεντούρο όπως είπες, οπότε πάει και σε χωματάκι και στην πόλη.
0: Είναι ένα. Μπορούν να το δουν τώρα και στο διαδίκτυο. Είπαμε CF Moto 250 Dual. Το Dual, μάλλον αυτό σημαίνει. Είναι ένα πολυχρηστικό μηχανάκι. Οπότε ένας νεαρός, ας πούμε, που μέσα του τον adventure χαρακτήρα, αντί για να πάει σε ένα παπί.

0: ή να πάει σε ένα σκούτερ ή έχει ένα σκούτερ, αλλά θέλει ας πούμε να κάνει και λίγο τον Ινδιάνα Τζόνς.
1: Είναι πολύ όμορφο. Καταρχάς είναι πολύ όμορφο.
0: Και είναι και πολύ όμορφο και είναι από δυνατή εταιρεία.
1: Δεν φαίνεται καν ότι είναι 250 χιλικά τώρα που βλέπω.
0: Και το πιο σημαντικό να το πούμε έτσι, το να έχεις test drive στις αίρες.
1: Σπάνιο.
0: Ναι. Είναι για μας παιδιά πολύ τέλεια. Σκεφτείτε ότι το 95% των μοτοσυκλετών που θα αγοράσουν σε ΡΕΙ δεν θα μπορέσουν να τις κάνουν τα πρώτα σέρβις και τα σέρβις της εγγύησης. Δεν μπορούν να τα κάνουν, πρέπει να πάνε Θεσσαλονίκη. Ή να πάνε, ας πούμε, παράδειγμα, π.χ. στη Δράμα. Εκτός από Piaggio, εκτός από Vogue, Sim, CF Moto, είναι ο Πανίδης, ο Πιπηλιός, ο Καρασουλτάνης. Είναι δηλαδή κάποιες αντιπροσωπείες που έχουν, που αντιπροσωπεύουν, μπράβο στα παιδιά, που αντιπροσωπεύουν 5-10 μάρκες και μπορούμε και εμείς σε ΡΕΙ να είμαστε, γιατί ο μοτοσυκλετισμός της ΡΕΙ μπορεί να είναι, για μένα, πρωταγωνιστούμε πληθυσμιακά, δηλαδή σε σύγκριση πληθυσμιακά, νομίζω ότι η ΡΕΙ παίζει στην πρώτη πεντάδα του μοτοσυκλετισμού στην Ελλάδα. Ποιος θέλει ας πει το αντίθετο, ποιος θα το πει, από άλλο νομό δεν μπορούν να πούν τίποτα. Η Καβάλα το ξαναεπανέρχεται, τώρα ξυπνάει γιατί ήταν από εμάς. Πολλοί έμαθαν τα γράμματα σε εμάς, στις βόλτες και στις τουριστικές μας δράσεις. Και τώρα ξαναζωντανεύει και η Καβάλα. Και χαιρόμαστε γι' αυτό γιατί είμαστε γειτονιά.

0: Λοιπόν, ξέρεις, Βασίλη, μένω στο κέντρο, εκεί στη Διχάλα Ερμού με εθνικής, με βασιλιός Βασιλείου. Οπότε όποιοι έρχονται στην πόλη περνάνε από τον μπαλκόνι μου, γιατί εφόσον Τετάρτη είχα εντούρο travel, Σάββατο εντούρο travel, την Κυριακή είχα τιμωρία. Ψήσιμο, μπριζόλες και κάτσε στο σπίτι.
1: Αλλά πέρασαν πολλές
0: λοιπόν,
1: μηχανές.
0: Λοιπόν, κάτσαν να περνάνε από κάτω.
1: Είδες, και εγώ τις έβλεπα από εδώ.
0: 5, 5, 10, 10, 20, 20.
1: Από πού ήταν όλες.
0: Χιλιάδες μηχανές. Και εδώ θέλω τώρα να πω, γιατί το σχολιάζω αυτό, ότι οι Σέρες έγινε πλέον ένα κομβικό σημείο για να πας στα βουνά της Βουλγαρίας. Και δεν θέλουν να πάνε από τον Προμαχώνα. Δεν θέλουν να πάνε δηλαδή Προμαχώνα Βουλγαρία. Προτιμούν να διασκήσουν τις Σέρες, να μπορεί να πιούν ένα για μια στάση και να φύγουν μετά μέσα από Βροντού, να φτάσουν περίπου, να χτυπήσουν εξοχή, να πάνε εδώ ΣΠΑΤ και να γυρίσουν παράδειγμα πίσω ή να πάνε από να γυρίσουν πίσω από Προμαχώνα, γίνεται και αυτό δηλαδή,
1: και
0: να μπουν δηλαδή από την εξοχή και να βγουν από τον Προμαχώνα.
1: Μπορούν να ανέβουν και από τη Χρυσοπηγή, δεν μπορούν.
0: Και να πάνε Μπάνσκο και τα λοιπά. Εκεί αυτό που θέλω να πω είναι ότι, να μας ακούει και η κυρία Δήμαρχος και εκεί ο κύριος ο Παύλος ο Πουλιάκας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντιδήμαρχος, ο

0: Ένα αντίστοιχο. Πώς τον λένε. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια δραστηριότητα. Να κάνουμε κάτι, να μπορέσουμε να καλωσορίσουμε όλους αυτούς εδώ τους επισκέπτες των Σερών. Είτε είναι μοτοσυκλετιστές, είτε είναι ποδηλάτες, είτε είναι περιπατητές. Με όποιο τρόπο. Είτε
1: μα είναι και το αυτοκινητοδρόμιο που προσκαλεί, πάλι έχει τώρα αύριο εκδήλωση εκεί.
0: Έτσι. Με αυξημένες θέσεις πάρκινγκ για δίκυκλα.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Να αυξήσουμε λίγο τις θέσεις πάρκινγκ για δίκυκλα. Να προμοτάρουμε, αυτό είπαμε, είναι του επιμελητηρίου και του εμπορικού συλλόγου, να προμοτάρουν τα μαγαζιά εστίασης τις Κυριακές. Δηλαδή, ποιοι λειτουργούν τις Κυριακές. Την Κυριακή δεν δουλεύει ο Σωτήρος. Δεν δουλεύει, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος που πουλάει εσωτερικά χρώματα. Την Κυριακή δουλεύουν καταστήματα εστίασης, φαγητό, καφέ και αναψυχή. Αυτά τα μαγαζιά, και αν υπάρχουν και μαγαζιά που έχουν κάποια διαφημιστική σουβενίρ, ακόμα καλύτερα. Αυτά πρέπει να διαφημιστούν τα μαγαζιά από το επιμελητήριο και από τον εμπορικό σχολείο.
1: Κάποια βενζινάδικα που έχουν βουλκανιζατέρ, κάποια.
0: Ακριβώς.
1: Που έχουν ίσως κάποιο ανταλλακτικό για μια
0: μηχανή. Ο επιέπτης, μην το βάζουμε τώρα μόνο το μοτοσυκλετιστή, το αν θα βρει εκεί την πόλη, θα το βρει σε κάθε λεπτομέρεια. Από την ώρα που θα μπει μέχρι που θα βγει, αυτό θα κρίνει άμα θέλει να ξαναρθεί.
1: Όπως είπες, θέσεις στάθμης να φαίνονται οι μοτοσυκλέτες.
0: Αν βρίσκει μια επιθετική συμπεριφορά, δεν έχει που να βάλει το μηχανάκι, δεν έχει που να σταματήσει, δεν έχει μια καθοδήγηση, δεν έχει μια διαγράμμιση. Θέλει λίγο στήριξη αυτό το πράγμα. Ας πάρουμε από τη μεγάλη πόλη ό,τι μπορεί.
1: Έστω και μια ταμπέλα να γράψεις που να λέει καλώς ήρθατε στις Σέρες, welcome στα αγγλικά, στα γαλλικά, είναι σπουδαίο πράγμα. Βλέπω στον δρόμο, περνάω από κάποια. Καλώς ήρθατε στο νομό Σερών. Είναι Δήμος Νέας Δείχνης, καλώς ήρθατε. Είναι και στα αγγλικά που γράφετε. Σε μία πρώτη χαίρεσαι, νιώθεις ότι κάποιος σε καλωσορίζει.
0: Και η είσοδος πρέπει να είναι περιποιημένη, έτσι. Δηλαδή, αλλιώς είναι να μπει σε μια πόλη, παράδειγμα, που η είσοδος. Και δεν μιλάω για την είσοδο Σερών, θα μιλήσω πριν από το Λευκώνα. Εδώ να μπει και η περιφέρεια. Δηλαδή, πρέπει όταν μπαίνει μέσα ο επισκέπτης στην πόλη μας.
1: Να κάνει λίγο εντύπωση.
0: Να χαίρεται. Που έρχεσαι από τις τάλες, όπως είπες, από κάθε λεπτομέρεια.
1: Τώρα έχουμε εκεί. Τώρα τι να κάνω, θα μιλήσω. Έχουμε ένα συντριβανάκι, το έχεις δει στην είσοδο πόλη, σε ένα πέτρινο μικρό. Που είναι σαν να κατουράει βατραχάκι. Δηλαδή, κάντε εκείνο να βγαίνουν πέντε χρώματα το συντριβάνι, λίγο με πιο πολύ πίεση στα τέσσερα μέτρα. Υποδέχεσαι την πόλη. Μπορούν να γίνουν πράγματα. Καλά κάνουμε και το λέμε. Κάποιο το ακούει, μπορεί να πράξει. Το θυμάσαι, το έχεις προσέξει αυτό το συντριβανάκι. Που είναι τόσο το ύψος, δηλαδή 1,5 μέτρο. Το νερό που τρέχει συνέχεια. Δήμο Σερών, είσοδο πόλη.
0: Έτσι ακριβώς. Είπαμε, επειδή έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν είναι να φτιάξει ένα τέτοιο έργο.
1: Μέτρο. Το νερό που τρέχει συνέχεια. Δήμο Σερών, είσοδο πόλη.
0: Έτσι ακριβώς. Είπαμε, επειδή έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν είναι να φτιάξει ένα τέτοιο έργο ανάπλαση, α πούμε, ένα νεροπίδακα, ένα συντριβάνι, θα υπολογίσει πάρα πολύ καλά το κόστο συντήρηση. Δηλαδή. Κοστίζει, παράδειγμα, ένα τέτοιο πράγμα 10.000 ευρώ. Θέλω και 1.000 ευρώ το χρόνο για να είναι όπως πρέπει για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Όχι, περνάει ένα-δύο χρόνια και μετά γίνεται ένα ερείπιο. Να μην πω εδώ τώρα παράδειγμα για την Νίκου Νικολάου, να μην πω για όλα αυτά τα έργα, τα οποία μέσα σε ένα χρόνο και δύο χρόνια έγιναν σμπαράλια και παραμένουν σμπαραλιασμένα. Γιατί δεν έγινε σωστή μελέτη, να μην χρειάζεται πολλή συντήρηση. Να μην χρειάζονται έξοδα τετραπλάσια από όσο κόστησε για να γίνει. Και επίσης θα πρέπει επιτέλους οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, όταν κάνουν ένα έργο, θα πρέπει κάποια στιγμή να έρχονται μεταγενέστερα οι πολίτες μετά από μια δεκαετία και να τους κρίνουν ότι τελικά το έργο που έκανες, ξόδεψες χρήματα, δεν χρειάστηκε πουθενά. Ήταν μια λάθος επιλογή, κύριε Τάδε. Να μην αρχίσω και λέω ονόματα.
1: Όχι, γιατί... δεν πειράζει. Καλά κάνουμε έτσι να λέμε ορισμένα πράγματα, να αλλάζουν.
0: Να μειώσουμε στροφές.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική έμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάξης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρετσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρετσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρετσάκι.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς έληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσθετήρια που δεν μπόρεσα να τη σταθώ. Τώρα μένει μόνο και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Κολάου 2, Μιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: προτάσεις μας και οι σκέψεις μας είναι καλές να γίνει πιο φιλική η πόλη και στους δικύκλιστες και μόνο στους τουρίστες. Και δεν τις λέμε για να κατηγορήσουμε κανέναν, τις λέμε για να προτείνουμε κάτι.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Εντάξει, και εκείνο το συντριβανάκι εκεί που λέμε στην είσοδο της πόλης έγινε όταν ήταν όλα μονοκατοικίες εκεί η περιοχή. Οπότε φαινόταν καλό. Τώρα που γίνανε 7 όροφες, φαίνεται μικρό το καημένο.
1: Ναι, πρέπει κάτι να γίνει εκεί.
0: Εσύ λες ότι πρέπει να μπει επίσης καλντερίνη σε πολλές περιοχές του κέντρου.
1: Όχι, απλά όταν θες να μεγαλώσει να φτιάξει μια πλατεία, ας πούμε. Παράδειγμα τώρα η πλατεία εμπορίου, μόνο πλατεία που δεν μπορείς να δεις. Είναι γεμάτο δρόμοι. Είναι τα αστικά, πεζοδρόμοι, κράσπεδα κτλ. Εάν αυτό γίνει ένας ενιαίος χώρος.
0: Με μεγάλη πλατεία λες. Ήταν στο σκεπτικό κάποιον αυτό να γίνει, αλλά δεν έγινε.
1: Ναι, να γίνει ένας ενιαίος χώρος με βραδείας διέλευσης, έτσι λέγεται το Καλντερίνη. Βραδείας διέλευσης, δεν θέλω να σταματήσει να περπατάνε τα αυτοκίνητα. Εγώ πήγα με αυτοκίνητο και πάρκαρα έξω από το Κολοσσέο. Και παραλίγο από λάθος τα μπαίνα μέσα στο Βατικανό. Δηλαδή, πού μιλάμε τώρα για μνημεία παγκοσμίου φήμης, ας πούμε. Τώρα εδώ εντάξει, ας χαλαρώσουμε λίγο. Οι δρόμοι δεν είπαμε να κλείνουμε. Μπορούσε να γίνει βραδείας διέλευσης, ώστε και να γίνει σε ένα επίπεδο. Δηλαδή, το πεζοδρόμιο με το δρόμο να είναι σε ένα επίπεδο, με ωραία αποστραγγιστικά έργα, να φεύγουν τα νερά κτλ. Ώστε όταν θέλεις αυτή την πλατεία για κάποια εκδήλωση, για κάποια κατάσταση, φαντάσου τώρα μια πλατεία εμπορίου να είναι ενιαία. Από εκεί που ξεκινάει από το Δημαρχείο δηλαδή μέχρι και εδώ πάνω στα αστικά να είναι αυτό το πράγμα μια ενιαία μορφή. Ναι. Εντάξει, αυτά θα τα πούνε οι αρχιτέκτονες, εγώ δεν είμαι. Βέβαια. Απλά λέω μια ιδέα.
0: Και μπορούμε να κάνουμε και πέτρινες βρυσούλες και κανένα ωραίο πέτρινο ρολόι όπως έχει ξάνθει εκεί σε μια ωραία πλατεία. Η πέτρα που είναι το πολύ όμορφο υλικό και το πιο οικονομικό κτλ. Δεν πολύ λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, γιατί οι πόλεις μας είναι παλιές και. Νομίζω είναι όμορφες αυτές οι πόλεις που έχουν αυτό το στοιχείο.
1: Ναι, πρέπει να γυρνάμε και καμιά φορά σε αυτή την εικόνα και στις παραδόσεις, όπως τα παλιά κτίρια τα οποία συντηρούνται. Βλέπετε πόσο ωραία κάποια κτίρια συντηρήθηκαν και νοικιάζονται σήμερα σαν μαγαζιά. Να πω εγώ και στο σπίτι που είναι τα αθλητικά εκεί, το μεγάλο το παλιό, το απέναντι από το ξενοδοχείο, στη Διχάλα πάνω. Πόσο ωραίο κτίριο έγινε, ας πούμε, και μπαίνοντας οποιοδήποτε επισκέπτης. Δεν σχολιάζω ποιος το έχει και ποιος επαγγελματίας. Εγώ λέω για τους ιδιοκτήτες που κυνήγησαν και αναπαλαίωσαν αυτό το κτίριο, έπεσαν πολλά χρήματα και είναι ένα στολίδι το οποίο είναι στην είσοδο της πόλης.

0: επειδή έβλεπε νωρίτερα τα σύννεφα, τα είπαμε μαζί. Ξαφνικά ήρθε με ήλιο, μετά λίγα σύννεφα. Μετά πιο πολλά. Και τώρα βρέχει.
1: Ναι, τι έγινε ξαφνικά. Έτσι θα πάει. Τώρα δεν θα είναι κάτι πιο έντονη βροχόπτωση, έτσι έλεγε. Θα είναι μια καλοκαιρινή δροσιά, εν πάση περιπτώσει, να ξεπληθούν και λίγο οι δρόμοι. Και όπως είπε, προσοχή στα πρώτα λεπτά, όταν έχει καιρό να βρέξει. Πρέπει να προσέχουμε για να μην το οδόστρωμα γλιστράει πολύ. Πάνω εδώ να πούμε ότι έχουμε και δύο επίκαινα σημεία. Εδώ να ακούνε οι δήμαρχοι και να ακούει η αστυνομία, όπου μπορεί να συνδράμει ο καθένας από την πλευρά του. Είπαμε, δεν μαλώνουμε κάποιον, κάνουμε κάποιες επισήμανσεις. Λοιπόν, το πρώτο επικίνδυνο σημείο που μέτυχε και εμένα προσωπικά, είμαι από το Νέο Σκοπό, μένω κιόλα στο καλοκαίρι γη, στο κεντρικό δρόμο, στο Νέο Σκοπό, πλατεία, παρκάρουν αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά. Το λέω και για τους επισκέπτες και για τους περαστικούς, αλλά και για τους ανθρώπους που μένουν. Τα παιδάκια πετάγονται ανάμεσα από τα αυτοκίνητα και δεν υπάρχει κανένα σημείο αντίδρασης. Δεν υπάρχει, μάλλον, ευκαιρία αντίδρασης καμία. Ευτυχώς πήγε πάρα πολύ σιγά. Νομίζω ότι πήγαμε 25 χιλιόμετρα, ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή.
0: Έχει πάρκο εκεί, έχει σχολείο.
1: Όχι, ναι, είναι το σχολείο. Είναι αυτοκίνητα σειρά παρκαλισμένα δεξιά, όπως μπαίνουμε στην πλατεία του Νέου Σκοπού. Είναι αυτοκίνητα δεξιά. Είναι και αριστερά αυτοκίνητα και τα παιδιά. Ναι, με πετάχτηκε το παιδάκι ανάμεσα από τα δύο αυτοκίνητα. Όταν το είδα, ευτυχώς το παιδί ξανεπέστρεψε πίσω. Και πιο σημαντικό, που πήγαινα πάρα πολύ σιγά. Άρα, πολύ σιγά περνάμε, όταν δεν υπάρχει ορατότητα, τι κρύβεται πίσω από τα αυτοκίνητα και ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, για να μην θρυνήσουμε και να μην έχουμε κάποιο δυστύχημα.
0: Είχαμε κάποτε εκεί. Κάποτε εκεί χάσαμε άνθρωπο. Καλά, μέσα στο χωριό φυσικά κινήσαμε 30. Ναι. Αλλά πάλι στη μηχανή τα πέσεις.
1: Έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες, κάποιες διαβάσεις, κάποια διαγραμμίσεις, έγιναν κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα. Δεν ξέρω τώρα, δεν είναι η ώρα να πω εγώ τι πρέπει γίνει.
0: Το άλλο σημείο.
1: Και προσεκτικά, και δεν ξέρω αν πρέπει να παρκάρουν τα αυτοκίνητα και από τις δύο πλευρές. Το άλλο σημείο έρχεται εδώ στις Σέρες, προσέξτε λίγο τώρα. Όλοι το ξέρουν και όλοι θα το καταλάβουν. Είναι στην οδό Ομήρων. Όπως κατεβαίνουμε την οδό Ομήρων, για να στρίψουμε, πρέπει να στρίψουμε υποχρεωτικά δεξιά στην Βενιζέλου. Δεν μπορείς να πας αριστερά. Όμως, επειδή μένω ακριβώς από πάνω στη γωνία, και τολμώ να πω ότι το έχω κάνει, για να μην σου λέει, μας τα λες, το δεν είναι θέμα. Το 80% των οδηγών, το 90% προσπαθεί να στρίψει αριστερά να πάει στην Ερμού.
0: Στο κέντρο, ναι.
1: Προσέξτε τώρα, έρχεται Φουλαριστό, ο διανομέας καφέδων και δωμάτων, έρχεται Φουλαριστός με πολλά ζυγιά από πάνω από την Βασιλέως Βασιλείου, από την Εθνική Αντίσταση τέλος πάντων, έρχεται Φουλαριστός. Το αυτοκίνητο βγαίνει αριστερά και τον φράζει πάνω στη στροφή. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Και πολλές
0: τι μπορεί να γίνει.
1: Εκεί καταρχάς πρέπει. Όχι, είναι θέμα των οδηγών, δεν είναι θέμα του Δήμου στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Κολονάκια.
1: Γιατί λέει υποχρεωτικά. Τώρα, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αποτραπεί, ώστε να μην μπορείς να στρίψεις αριστερά, ίσως αν μπορεί να σχεδιαστεί διαφορετικά η νησίδα, ίσως κάτι άλλο. Πάντως, εκεί θα έχουμε άτοιμα. Άρα, στρίβουμε δεξιά. Σε πρώτη φάση, οι οδηγοί να πηγαίνουν δεξιά, να παίρνουν το στρογγυλό, να κάνουν τον κύκλο. Και να ξαναγυρνάνε στην Ερμού.
0: Σ' άκουσαν τώρα 500 οδηγοί, οι 480 δεν θα το κάνουν, οι 20 θα το κάνουν.
1: Εμείς είπαμε, θα δείχνουμε.
0: Ίσως με πλαστικά αυτά τα κονάκια. Κάποιο πρέπει όμως κάτι να κάνει πάλι εκεί. Διαχωριστικά κάτι, να μην μπορεί να περάσει ο άλλος απέναντι.
1: Να μην μπορεί να πάει απέναντι, ναι.

0: Ανοίγες.
1: Δεν πρόλαβε.
2: Δεν πήγα.
0: Στεναχωρημένο. Την άλλη φορά του χρόνου πάλι.
2: Δεν το παίξαν το Fade to Black.
0: Ναι. Το Nothing Else Matters.
2: Α, το Nothing Else Matters.
0: Ναι, ναι, ναι. Το άλλο δεν το παίξαν. Καλά, είδες όλη τη συναυλία.
2: Όχι, είχα δει τα... τη λίστα που πια θα πήγαινε.
0: Των τραγουδιών, ε. Μπράβο. Πολλές συναυλίες να πούμε γίνονται και φτάνουν μέχρι τα Σόφια. Μέχρι τη Σόφια.
2: Και στη Βλυπούπολη.
0: Ναι, και στη Βλυπούπολη. Δεν κατεβαίνουν πιο κάτω. Γιατί άραγε.
2: Όχι στα Σόφια.
0: Στη Σόφια.
2: Ναι, το ψάξα προχθές.
0: Πώς.
2: Στην Σόφια.
0: Στην.
2: Τόνο στο όμικρον. Όχι Σοφία. Σόφια.
0: Σόφια.
2: Σόφια.
0: Από πού πήρε το όνομα, για να ψάξω. Η Σόφια, να δω. Από πού πήρε το όνομα. Μήπως ήταν Σοφία παλιά.

0: Λοιπόν, την ευκαιρία που έβαλε σε αυτή την τραγουδάρα του Μετάλλικα, που ήταν χαμός έγινε, δηλαδή μια εβδομάδα πριν και μια εβδομάδα μετά όλοι συζητάνε για αυτό το γεγονός. Να πούμε ότι και 26 Μαΐου έρχονται οι Iron Maiden στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Γιατί ωραία. Για μας τους Σεραίους πλέον τους είναι πολύ εύκολο, μπορεί να είναι και λίγο πιο εύκολο να πας στη Σόφια παρά να πας στην Αθήνα. Ναι. Και από άποψη απόσταση και οικονομικής άποψης και διοργανώσεων. Γιατί το πάνε είναι οι διοργανώσεις που γίνονται, όπως και στη Φιλιππούπολη έχετε ένα τριήμερο μουσικό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω για τη Σόφια και για τη Βουλγαρία, γιατί υπάρχει και εκδρομή από Σεραίο. Όχι, ένα Σεραίο κάνει δρομή. Νομίζω ότι υπάρχουν και ακόμα θέσεις. Ο Πρασλέξ.
1: Ο Γιώργος.
0: Mm-hmm. Μένουμε εκεί και τι εμείς μιλάμε για τις μοτοσυκλέτες. Και είχα σκοπό να θίξω, ας πούμε, ότι υπάρχει πολύ έντονη δραστηριότητα όχι μόνο Σεραίων, όλης της ευρύτερης περιοχής από τη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Καβάλα.

0: πω και από το πίσω από το Μπέλες, από τη βουλγάρικη πλευρά που μπορείς να βγεις ας πούμε στα Σκόπια, αλλά και από εδώ μέχρι και την, τι να πω τώρα, να πω μέχρι και την Ροδόπη, μέχρι και την το Διδημότυχο, μέχρι και την Ανδριανούπολη ας πούμε παράδειγμα, όλη αυτή η οροσειρά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Έτσι ξεκινάνε από εδώ από την Εξοχή να φτάσουν στο Λαρίγκι του Διαβόλου ή στο Λαιμό του Διαβόλου άλλοι το λένε, να πάνε στον Ντεβίν. Από τον Ντεβίν μπορείς να, πριν από τον Ντεβίν είναι η λίμνη Δοσπάτ, από εδώ από τον Κότσε Ντέλτσεφ που είναι ουσιαστικά, δηλαδή μπαίνεις από την Εξοχή τη δικιά μας, και μετά πηγαίνοντας λίγο έτσι και δεξιά, ανατολικά δηλαδή, είναι τεράστιο το ενδιαφέρον, φαράγγια, ποτάμια, λίμνες, δάση, και γίνεται ένας πραγματικά χαμός. Εκεί είναι αυτό που λέω, που δεν είναι προηγούμενο πράγμα που συζητήσαμε, ότι οι ΣΕΡΕΣ παίζουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι
1: από εδώ θα περάσουν.
0: Θα περάσουν από εδώ, είτε από τον Προμαχώνα είτε από την Εξοχή, το ενδιαφέρον να περάσουν από τις ΣΕΡΕΣ. Mm-hmm. Τώρα μπορεί κάποιος, ας πούμε, οτιδήποτε, πως λέγει η σκόνη είναι κέρδος, πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα και να φτιάχνουμε κι εμείς που και που κάτι πάνω σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη διαδρομή, όλοι που χρησιμοποιούν, όλοι αυτοί πάνε έλα, να έχουμε κι εμείς το νου μας για κάποια τεχνικά έργα που μπορεί να διορθώσουμε κα σημεία του οδοστρώματος κτλ.
1: Όσο για τη Σόφια, η Σόφια που έχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο, το όνομα Σόφια τελικά Δαβίδ προέρχεται από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Απίστευτο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τόσα, εμείς όπως και το αλφάβητο των Βουλγάρων, το κυριλικό αλφάβητο έχει πατήσει πάνω στο ελληνικό αλφάβητο. Γι' αυτό και κάποιες λέξεις διαβάζονται εύκολα από εμάς, γιατί τότε ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος βασικά από την ρωσική, από τον κάτωρα της Ρωσίας, τέλος πάντων από τη θυμάμαι καλά, έγινε παραγγελία να τους δείξουμε πούμε, τα γράμματα, να μάθουν το αλφάβητο, και έτσι έγινε το κυριλικό αλφάβητο σε όλα τα Βαλκάνια.
1: Μας έλεγες να πάσω τις προηγούμενες, για πολλά σου μας είπες, αλλά είπες για ένα εδώ πάνω που είναι στον Ευρωκόπη. Πού είναι αυτό το πάσο το ωραίο?
0: Το δικό μας.
1: Ναι, από εδώ.
0: Της Βροντού που λέμε.
1: Της Βροντού,
0: δηλαδή,
1: το πάσο.
0: Ξεκινάς από εδώ από το Λόφο Μαρούλι.
1: Ωραία.
0: Αρχίζεις, ανεβαίνεις για πάνω, περνάς από τη διασταύρωση.
1: Ωραία, θα ήταν για ταμπέλες με μοτοσυκλέτες, με κατεύθυνση για δρόμους μοτοσυκλέτων.
0: Ναι, μπορεί.
1: Συνεχίζεις.
0: Μπορεί να μπει και μια ταμπέλα κάτω, γιατί ωραία, ουσιαστικά έτσι, κάτω, ναι, το πέρασμα ξεκινάει από το,
1: από, το
0: λόφο, από το γυροκομείο ας πούμε,
1: ναι,
0: από εκεί μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, mm-hmm, και μετά από εκεί ουσιαστικά είναι το μόνο μέρος για να περάσεις, για να μπορέσεις να πας ας πούμε στη Δράμα ή να πας στο Βόλακ, να πας στο Περιθώρι,
1: από εκεί πίσω δεν μπορείς
0: να πας στην Εξοχή,
1: στη Βουλγαρία από εκεί,
0: ναι,
1: από εκεί πας.
0: Ναι, πας ουσιαστικά φτάνεις περνάς την διασταύρωση Ελαιώνα και μετά φτάνεις στη διακλάδωση που πάει αριστερά για την Άνω Βροντού. Εσύ συνεχίζεις δεξιά για την Κάτω Βροντού της Δράμας, ανήκει στη Δράμα Κάτω Βροντού, η Άνω Βροντού ανήκει στις Σέρες.
1: Και κατεβαίνεις το πάσο αυτό που λες.
0: Περιθώρι, ναι, έχεις κάνει αυτό το πέρασμα. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο σε υψόμετρο, αλλά είναι ένα πέρασμα μέσα από τα βουνά. Αυτό σημαίνει πάσο. Πάσο σημαίνει πέρασμα.
1: Και μετά καταλήγεις από τη Δράμα στη Βουλγαρία, αν θες.
0: Ναι, ναι, μπορείς να πας, ας πούμε, Εξοχή και να γυρίσεις γύρω-γύρω και να έρθεις μετά από τον Προμαχώνα. Δεν υπάρχει άλλο πέρασμα.
1: Και είναι και ωραίος αυτός, δηλαδή, ο δρόμος. Δηλαδή έχει δάσος, έχει βουνό.
0: Για να πας στη Βουλγαρία θα πας από την Εξοχή ή θα πας από το Προμαχώνα.
1: Προμαχώνα, ναι. Και από την Ξάνθη που είχες πει από ένα
0: εκτός
1: σημείο.
0: Εκτός με το Enduro Travel που μπορεί, έλα, να πας από που βρεις.
1: Από την Ξάνθη που είχες πει που είχατε μια πολύ ωραία διαδρομή. Από την Ξάνθη πάλι από την Εξοχή μπαίνεις.
0: Όχι, από εκεί
1: έχει άλλα σύνορα.
0: Είναι, ναι, συνοριακό σταθμό. Θέρμες λέγεται.
1: Θέρμες.
0: Μικρός συνοριακός σταθμός, πλέον δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Υπάρχουν και άλλοι.
1: Είσοδοι, έξοδοι.
0: Ναι, μετά, όχι, συγγνώμη, μετά από την Εξοχή είναι οι Θέρμες. Μετά πας, νομίζω, Κομοτηνή.
2: Ήσουν στα μάτια ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά.
0: Να πούμε και το άλλο όμως, ότι αυτή η τάση στο να, εντάξει, είναι αγνωστή.

0: δρόμοι. Είναι πολύ ωραία η δρόμη στη Βουλγαρία για, για την adventure κατάσταση, να ανακαλύψεις δηλαδή νέους δρόμους κτλ. Υπήρχε όμως και μια τάση, μια αύξηση ας πούμε έτσι προς την πλευρά της Βουλγαρίας, γιατί ήταν και οικονομικότερη βενζίνη. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Από πρόσφατη μου εκδρομή που έκανα στη Φιλιππούπολη με αυτοκίνητο αυτή τη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα το πετρέλαιο που έβαλα ήταν ακριβότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Οπότε και στη βενζίνη μια πολύ μικρή διαφορά, ναι. Δεν έχει άνευ σημασίας, γιατί εντάξει, μπορεί να μην έχει και καλή ποιότητα, οπότε δεν έχει νόημα. Δηλαδή δεν θα πας ας πούμε τώρα στη Βουλγαρία γιατί έχει χαμηλότερη βενζίνη ή στα Βαλκάνια. Θα πας γιατί έχει καινούριους δρόμους, καινούρια περιήγηση.
1: Εντάξει, μπορεί το φαγητό να είναι λίγο πιο οικονομικό, ίσως.
0: Αλλά
1: κάποια
0: να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι. Πρέπει να με χαλώσει την Κυριακή να κάνω μια βόλτα ας πούμε, στο Μαρμαρά. Να κάνω το γύρο του Μεσαίου Ποδιού χωρίς πολλή κίνηση και να ευχαριστηθώ. Mm. Και να βαράει και ο ήλιος και να βλέπω ρε παιδί μου γίνω το γαλάζιο. Δηλαδή το μάτι θέλει όλα να τα δει. Άλλοτε θέλει βουνό, άλλοτε θέλει λάσπη, άλλοτε θέλει ήλιο.
1: Έτσι ακριβώς.

0: πάμε τώρα και λίγο στα δύσκολα. Ξέρεις, το... ήταν αυτό το θέμα, υπήρχε και συνέχεια επιδούσα, πήγαινε στο επόμενο, πήγαινε στο επόμενο.
1: Δύο λεπτά έχεις για το θέμα όμως, σκέψου το.
0: Ναι.
1: Και 28-4 πήγε.
0: Ωραία.
1: Λες, λοιπόν, να μας πεις λίγο τον πρόλογο και μετά να πάμε, μετά το διάλειμμα στην ουσία.
0: Ναι, θα προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά θα μιλήσουμε για το πατίνι. Θα πούμε τα πράγματα για το πατίνι. Και τη γνώμη μου εγώ θα καταθέσω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μετά θα πάμε, για να κλείσουμε πιο ωραία, θα πάμε και σε ένα ονειρικό ταξίδι, ένα σχεδιασμό που γίνεται.
1: Ωραία.
0: Δεν γίνει, θα γίνει.
1: Μισό λεπτάκι, λίγες στροφές διάλειμμα και επιστρέφουμε για το πατίνι.
2: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3:30.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδρά φαγητά, σαλάτ και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Κόσμος στους 93.

0: υπάρχει τώρα τελευταία πολύ έντονη παρουσία και αυτό μας χαροποιεί όλους, η γυναικεία παρουσία στη μοτοσικλέτα, και όχι σαν συνεπιβάτης αλλά σαν οδηγός, και στις αίρες έχουμε έτσι πολλές γυναίκες που είναι μοτοσυκλετιστές, μοτοσυκλετίστριες, να το πούμε. Λοιπόν, και αυτό μας χαροποιεί, γιατί εντάξει, όπου συμμετέχει η γυναίκα, κάπως τα πράγματα οργανώνονται καλύτερα, δίνεται περισσότερο αξία. Είμαι από αυτούς που πιστεύει ότι μια γυναίκα που θέλει θα γίνει καλή οδηγός, είτε σε αυτοκίνητο είτε σε μοτοσυκλέτα, έχουν την απαραίτητη επιμονή, υπομονή, έτσι. Και αυτό, είπαμε, είναι πάρα πολύ ευχάριστο και σαν εικόνα, το να βλέπεις κυρίες να οδηγούν τη μοτοσυκλέτα τους και να είναι οργανωμένες με τη στολή τους, το πλάνο τους. Αυτό βέβαια έξω είναι ακόμα πιο διαδεδομένο, έτσι. Καλώς να γίνει και εδώ. Χαιρετίσματα σε μια φίλη.
1: Θέλουμε να πάρουμε, να γνωρίσουμε και μερικές μοτοσυκλετίστριες, να τις γνωρίσουμε. Ακούσουμε και τη γνώμη, όποιο κορίτσι θέλει να έρθει στην εκπομπή μας, και όποιος θέλει μπορεί να έρχεται, να του παίρνουμε μια μικρή συνέντευξη, να μας λέει τη γνώμη του. Και εννοείται. Από μια κοπέλα θα θέλαμε να ακούσουμε πώς της φαίνεται η οδήγηση, η οδηγή, οι δρόμοι. Καλά, τα πειράγματα σίγουρα θα υπάρχουν. Θα είναι ωραία όμως,
0: νομίζω ότι οπουδήποτε αλλού η γυναίκα μπορεί να νιώσει άβολα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, είτε σε μια δουλειά, είτε όταν οδηγάει ταξί, όταν οδηγάει νταλίκα. Δεν νομίζω όμως ότι οι γυναίκες που οδηγούν μοτοσυκλέτα, νομίζω ότι έχουν απεριόριστο σεβασμό από τους μοτοσυκλετιστές. Δεν μου έτυχε ποτέ να ενοχλήσει, δηλαδή, κάποιος, έστω χαριτονογώντας ή έτσι ένα σχόλιο σεξιστικό, ας πούμε, απέναντι σε μια γυναίκα οδηγό. Ίσα-ίσα νομίζω ότι τις θαυμάζουν. Γενικά,
1: ναι, από θαυμασμό.
0: Δεν το λέω επειδή μ' αρέσει αυτό το πράγμα που κάνω, εντάξει, όχι. Αλλά ο κόσμος του, ο μοτοσυκλετισμός, δηλαδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με μοτοσυκλέτες, είναι κύριοι.
1: Αθλητισμός είναι.
0: Είναι φιλότιμοι άνθρωποι πάνω στον δρόμο, δηλαδή φιλότιμοι, και γενικότερα είναι πάρα πολύ κόσμος που κάποτε ήταν παρεξηγημένος αυτός ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Αλλά το αλλάξει πάρα πολύ.
1: Κάποτε, ναι. Οπότε και σε όλα τα κορίτσια που οδηγούν το δίκυκλο να προσθούν, να έχουν το νου τους, και αν θέλουν οτιδήποτε να ρωτήσουν, να μην τρέπονται και να ρωτήσουν και κάποιους άλλους που οδηγούν πάρα πολλά χρόνια μηχανές, γιατί τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως εδώ και μία δεκαετία έχουμε πάρα πολλές κοπέλες πάνω στα δίκυκλα. Κυρίως και στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις μικρές επαρχιακές, είναι ένα μέσο που βοηθά στην καθημερινότητα.
0: Και ιδιαίτερα, ξέρεις, ας πούμε, όταν γίνει η αποκάλυψη, μετά το βγάζεις το κράνος και βλέπεις, ας πούμε, ξαφνικά ένα πρόσωπο που δεν περιμένεις. Περιμένεις συνήθως να δεις το δικό σου, τον Νικόλα, τον Γιάννη, τον Χρήστο, και βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα πρόσωπο πιο λεπτό, πιο προσεγμένο, και αυτή η εικόνα είναι πολύ εντυπωσιακή. Βέβαια, να μην ακούνε θεγατέρες μου, εντάξει, τώρα μην αρχίσουν να παίρνουν τα μηχανάκια εκεί πέρα, γίνεται.
1: Περίμενε στα 17-18.
0: Ναι.
1: Θα μας πεις κάτι για τα πατίνια, δεν μας το είπες τελικά.
0: Ναι, θα το πω τώρα αυτό. Ήθελα να πω και χαιρετίσματα στην Αλληστράτη, εκεί στο Σάκη, του φίλου μου, που γενικό.

0: κάνουν ταξίδια μαζί. Η κόρη του έχει μοτοσυκλέτα.
1: Πόσο είναι?
0: Και φεύγει με τους φίλους της, με την παρέα της.
1: Και
0: κάνουν τη βόλτα τους. Ναι, ναι, ναι, κανονικά δίπλωμα. Και είναι, έχει κάνει και μαθήματα ασφαλούς οδήγησης. Θέλω να πω, ο πατέρας της δηλαδή ήταν κοντά σε όλα τα βήματα να αγοράσουν μοτοσυκλέτα, να κάνει μαθήματα, να δείξει αυτά που ξέρει. Νομίζω ότι αυτό είναι και το, μέσα εισαγωγικά, το καλύτερο που μπορεί να κάνει ένας γονέας, από το να αποφεύγει και να φέρεται, ας πούμε, έτσι, με μια αντίδραση πάνω στο δίκυκλο στην επιλογή του γιου ή της κόρης. Είναι καλύτερο, ας πούμε, αν μπορεί να πάει πιο κοντά, να στηρίξει, να, δηλαδή είναι σωστά τα βήματα, παρά να φέρνει, ας το πούμε, ένα θυμό και μια αντίδραση η οποία δεν οδηγεί πουθενά, και ο νέος τελικά κάνει αυτό που θέλει και το κάνει, και μπορεί να το κάνει και λαθασμένα.

0: τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε κάτι να πείτε και στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής που θα πάμε σε λίγο, 23-21-06-33-33, από όπου και αν μας ακούτε, είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Να διαβάσω ένα μήνυμα. Όχι, δεν θα πω όνομα. Λέει: πολύ ωραία εκπομπή, Δαβίδ. Πόσο χρειαζόταν, όπως και όλα αυτά που λέτε, φυσικά, μπράβο σας. Τώρα δεν ξέρω αν τα λέμε καλά. Ευχαριστώ πάντως.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για το πατίνια δεν μας είπες τελικά, τι σκέφτεσαι? Πολύ ωραία τα
1: λοιπόν,
0: πατίνια.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι έχω δύο πατίνια.
0: Προσοχή θέλω.
1: Άρα για να έχω δύο πατίνια σημαίνει ότι. Ναι, με έχουν εξυπηρετήσει πάρα πολύ, κάνω τις δουλειές μου. Ξέρω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είτε από το αυτοκίνητο είτε από τη μοτοσυκλέτα. Και δεν έχω και πρόβλημα κανένα και δεν έχω ενοχλήσει και κανένα. Και ούτε στεναχωρέθηκα, ούτε αγχώθηκα, ούτε ήταν τρομακτικό κάτι που να πω αμάν. Χθες θα έπεφτα ή θα με χτυπούσαν.
0: Μα όταν πας με λίγη ταχύτητα, Δαβίδ, το φυσικό πιστεύω ότι είναι ταχύτητα. Αν πας με 100 μες στην πόλη και ποδήλατο να πας, θα χτυπήσεις.
1: Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Πρώτον, το πατίνι που έχει, που είναι πιστοποιημένο, που έχει τον νόμο, το πατίνι μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε για το ποδήλατο που έχει ηλεκτροβοήθηση ή το ηλεκτρικό μηχανάκι. Είναι μηχανάκι, απλά είναι ηλεκτρικό.
0: Αυτό που λες εσύ, πόσο τρέχει μες στην πόλη.
1: Το κλασικό το πατίνι που γυρνάνε και έγινε τόσο ντόρο με τα. Με τις άτυχες στιγμές που τα παιδιά που χτύπησαν και σκοτώθηκαν και δραυματίστηκαν πάρα πολύ σοβαρά, το πιστοποιημένο πατίνι πάει με 25 χιλιόμετρα. Εάν πάει με 30, δεν είναι πιστοποιημένο.
0: Μάλιστα.
1: Ή το έχει πειράξει ο αναβάτης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ό,τι πάνω από 25, μη νόμιμο. Έτσι όπως ισχύει ο νόμος.
0: Με 25 δεν μπορείς να πάθεις.
1: Γιατί έτσι εισέρχονται.
0: Προσέχεις, είναι σαν να περπατάς.
1: Όχι, εγώ δεν θα μείνω σε αυτό, θα σου πω. Τώρα, πάμε στο δεύτερο. Τα παιδιά και οι γονείς που αγοράζουν πατίνι στα παιδιά τους νομίζουν ότι τους παίρνουν ένα παιχνίδι. Πώς παίρνεις μια κούκλα, πώς παίρνεις μια φαγάνα, πώς παίρνεις ένα, ξέρω εγώ, ποδηλατάκι, ας πούμε, εκεί πέρα για τη γειτονιά. Σου λέει, είναι και το πατίνι ένα παιχνίδι, το ζητάει το παιδί, το είπα όχι 7 φορές, την 8η το πήρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς, δεν είναι παιχνίδι. Έτσι, άρα το πρόβλημα ξεκινάει γιατί όλα τα παιδιά που είναι 10, 12, 13, 14 δεν ξέρουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας καθόλου. Δηλαδή το ότι μπαίνει το παιδί από στη Γεωργίου Παπανδρέου χωρίς φώτα δεν το σώζει ούτε αν είναι πατίνι, ούτε αν είναι ποδήλατο, ούτε αν είναι καράβι. Δηλαδή θέλω να πω, μην στοχοποιούμε, ας πούμε, το όχημα.
0: Αν οδηγός
1: είναι. Ναι, αν δηλαδή κάποιος, όπως παλιά η μαμά μου, πήγα μια φορά με σκούτερ στην αυλή, μου λέει, α, ωραίο μηχανάκι, όχι την άλλη.
0: Τι μηχανή.
1: Δηλαδή η μηχανή πέφτει ή χτυπάει, το σκούτερ δεν χτυπάει. Δεν ξέρουν τα παιδιά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρουν ότι δεν πρέπει να πάνε ανάποδα στον δρόμο. Δεν ξέρουν ότι, παράδειγμα, δεν πρέπει να περάσει το κόκκινο φανάρι. Περνάνε τα κόκκινα φανάρια με τα ποδήλατα. Δεν βρουν παιδιά από πάνω από την κοιλάδα. Με ατυχημένα εκατοντάδες φορές. Και είμαι σταματημένος εκεί στο. Που ήταν παλιά τα γκούντι, τέλο πάντων.
0: Στην γωνία.
1: Στη διασταύρωση εκεί. Και τα παιδιά φεύγουν σφαίρα και περνάνε από το κόκκινο.
0: Ναι, έχει δίκιο. Είναι οδηγική παιδεία τελικά.
1: Εάν δηλαδή αύριο πέσει ένα ποδί με ποδήλατο.
0: Αυτά είναι τα ποδήλατα.
1: Είπε κανείς να εξαφανιστούν τα ποδήλατα. Δεν είπε. Έτσι. Άρα πρέπει πρώτον ο γονέας να δει ότι το πατίνι που πήρε είναι επιστοποιημένο. Δεν είναι δηλαδή.
0: Πειραγμένο.
1: Δεν πάει με 170 και 80. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Επειδή η πολιτεία δεν ερήμνησε ακόμα να βάλει στα σχολεία κάποιο είδος κυκλοφοριακής αγωγής, απλά μαθηματάκια, πώς είχαμε παλιά το ΣΕΠ. Δηλαδή μια φορά το μήνα, τόσα και τόσα κάνουν, τόσες εκδρομές κάνουν. Έχουν κάνει κάθε λίγο και λιγάκι εκδρομή. Ας μην κάνουν μια εκδρομή και ας κάνουν κάποια κυκλοφοριακή αγωγή, να μάθουν δηλαδή τα 20 σήματα ότι δεν πρέπει να περάσει με κόκκινο.

0: πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορούμε να διώξουμε τα πατίνια με την έννοια ότι σε πολλές πόλεις αποσυμφόρησαν την κίνηση.
1: Ούτε τα ποδήλατα.
0: Πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Τα ποδήλατα, τα πατίνια, τα αυτοκίνητα.
1: Όλα.
0: Όλα πρέπει να μάθουμε.
1: Τώρα είπες για οδηγική συμπεριφορά. Αύριο το αυτοκινητοδρόμιο Σωερών έχει διεξαγωγή του Eco Moto School. Τι είναι δηλαδή? Έρχεται ο Μάρτιν Χόι, ένας από τους κορυφαίους επαγγελματίες οδηγούς αγώνων μοτοσυκλέτα στα Βαλκάνια, στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών στις 14 Μαΐου, αύριο 14, για να μιλήσει για ασφαλή οδήγηση. Για όσα παιδιά θέλετε να οδηγήσετε μοτοσυκλέτες και τώρα γίνεται ένα σχολείο, ένα μάθημα αύριο.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι τώρα για το αυτοκινητοδρόμιο και τους ανθρώπους που τυκούν. Σου λέω, δεν ξέρω κανέναν και μπορεί να τους ξέρω τους ανθρώπους και να μην ξέρω ποιος είναι πού. Κάπως πρέπει να γίνει λίγο πιο απλουστευμένη η κοινοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων, των στάσεων που συμβαίνουν στο αυτοκινητοδρόμιο. Μιλάω για τις διοργανώσεις φυσικά.
1: Δεν ακούγεται, ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, ξέρουν όλοι τι έκανε ο Δαβίδ.
1: Ναι.
0: Ξέρουν τι έκανε την Κυριακή, ξέρουν τι έκανε ο Γιάννης, ξέρουν ότι πήγε στον Μπέλες, ξέρουν ότι πήγε στο Χειρό. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνουν βιντεάκια και τέτοια.
1: Κάνουν σποτάκια στα ραδιόφωνα.
0: Ναι, εάν ο κόσμος ενημερώνεται από το Facebook ή από το TikTok ή από οπουδήποτε, κάνουν πάρα πολύ διαφήμιση την πίστα. Πολλοί αναβάτες, αυτά βλέπω ας πούμε στο TikTok, όλα καλά. Αλλά αυτά που συμβαίνουν, λίγο να δημοσιοποιηθούν περισσότερο.
1: Και πριν,
0: σε ραδιόφωνα.
1: Πριν.
0: Σε ραδιόφωνα.
1: Πριν να γίνουν.
0: Σε Facebook. Ναι,
1: περιοδικά,
0: πριν να γίνουν. Ναι. Εγώ τώρα αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι είμαι ο άνθρωπος που παρακολουθεί πάρα πολύ στενά το αυτοκινητοδρόμιο, έτσι. Αλλά
1: γίνονται ωραία πράγματα.
0: Γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και μαθαίνονται. Το μόνο που μάθανε ήταν όταν γυρνούσαν αυτοκίνητα μέσα στις αίρες και έσκαζαν τις εξατμίσεις σε αυτά τα super car. Περούσα κάτω από το σπίτι, παιδί μου, και καταλάβαινε ότι το αύριο θα είναι ας πούμε στο αυτοκινητοδρόμιο. Πρέπει λίγο να γίνει πιο απλή η προσέγγιση στο σεραϊκό κόσμο, στο σεραϊκό λαό και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Πιο πολύ κουτσομπολιό θέλουμε, με λίγα λόγια.
0: Ναι, αυτές τις εκδηλώσεις. Εκτός αν είναι sold out, και εντάξει τότε.
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν νομίζω.
0: Ή να πούμε κάποιες καταστάσεις πιο πριβέ, οπότε δεν χρειάζεται και πολύ διαφήμιση.
1: Καλά, αν είναι, είναι πριβέ, ναι, εννοείται.
0: Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι πριβέ.
1: Άβαντος έχει δύο στάδια το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Eco Moto School. Θεωρητική εκπαίδευση, ανάλυση τεχνικών
0: ασφαλούς οδηγήσεις. Μπράβο, και συγχαρητήρια, έτσι.
1: Και πρακτική εξάσκηση.
0: Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε. Απλά λέμε βέβαια ότι θέλουμε να μπράβο, επειδή χαιρόμαστε δηλαδή για αυτό που συμβαίνει, θέλουμε να τα μαθαίνουμε κι άλλο. Πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο στην ώρα τους.
1: Αυτά θα έπρεπε εσάς, τους μοτοσυκλετιστές που οδηγείτε πολλά χρόνια, σας παίρνουν και τα σχολεία κάθε φορά, κάθε μήνα, να κάνετε ένα μάθημα στα παιδιά. Γιατί έστω στο Λύκειο, γιατί τα παιδιά με 17-18. Ξέρεις ότι το 90% των παιδιών ζητάνε μηχανάκια από τους γονείς τους.
0: Να σε βοηθήσω να.
1: Ζητάνε όλα τα παιδιά μηχανάκια.
0: Πολύ σωστά το τοποθετείς. Εμείς δεν είμαστε δάσκαλοι.
1: Ναι, αλλά μπορείτε με την εμπειρία να καθοδηγήσετε.
0: Εμείς το μόνο που μπορούμε είναι με την παρουσία μας, ας πούμε, που γίνεται, ας το πούμε, ενδόμηχα το νεαρός βλέπει, ας πούμε, και σου λέει γιατί αυτοί είναι έτσι εξοπλισμένοι, ντυμένοι σωστά, με τους συγκλέτες τους, τα φώτα τους, το ένα το άλλο. Δηλαδή μπορούμε να είμαστε ένα παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να κάνουν αυτά τα μαθήματα.
1: Εμείς θα τα λέμε στο ραδιόφωνο τότε.
0: Εμείς, κοίταξε, εμείς είμαστε μοναδική εκπομπή που το κάνουμε. Οπότε ή το κάνουμε πολύ καλά ή το κάνουμε μέτρια.
1: Το κάνουμε.
0: Ευχαριστώ που μας ακούτε.
1: Το κάνουμε πάντως. Στο τέλος, δεν μας είπες σήμερα θα πιείτε καφέ, να ετοιμάσετε την εκδρομή, είπες.
0: Ναι, αυτό βέβαια τώρα ο καιρός δεν είναι πολύ καλός. Θα πιούμε στον καφέ, τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Την Κυριακή όμως είναι καλός ο καιρός.
1: Εδώ φύγατε με καταιγίδα την άλλη φορά.
0: Λοιπόν, σε έχω ένα ονειρικό ταξίδι. Είναι στο σχεδιασμό αυτό τώρα, αλλά δεν έχει γίνει δηλαδή, αλλά μπορούμε έτσι να το αναφέρουμε λίγο.

ταξίδι στην Ευρώπη. Δεν θα ήταν άσχημα. Και πολύ καλή περίοδος εδώ για εμάς τους Σεραίους, και ειδικά τους επαγγελματίες, είναι και η απελευθέρωση των Σερών. Προσέξτε τώρα, θα μου πεις πρέπει εδώ για να γιορτάσουν, αλλά τι να κάνουμε, θα κάτσουν να γιορτάσουν οι φίλοι μας, ναι, που δεν μπορούν. Οπότε επειδή η απελευθέρωση των Σερών γιορτάζεται Δευτέρα, είναι μια

0: καλή στιγμή για να σχεδιαστεί ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Είπαμε.
1: Ιγουμενίτσα, Ιταλία.
0: Είπαμε ότι πρέπει να είμαστε εδώ, αλλά πρέπει να είμαστε και εκεί.
1: Σε 9 Ιουνίου, για να δούμε πότε πέφτει. Α, είπες Δευτέρα.
0: Ναι, οπότε κολλάει άνετα με το, με το Σαββατοκύριακο. Κολλάει δηλαδή και η Δευτέρα, για να λείψεις λιγότερες μέρες. Εδώ μιλάμε για ένα ταξίδι τουλάχιστον με 7 νύχτες. 8 μέρες δηλαδή. Τώρα το 8 μπορεί να γίνει 7, θα το δούμε αυτό. Ξεκινάμε μια διαδρομή περίπου στις 7.30 ώρες. Πάντα όταν λέμε ώρες, βάζουμε ώρες GPS, έτσι. Δεν βάζουμε μέσα τις στάσεις, τον εφοδιασμό, την κούραση κτλ. Λέμε πόσο βγάζει να χτυπήσουμε σήμερα από Σέρες, να φτάσουμε στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Πολλές φορές για να μπορέσεις να πας προς τα πάνω, τα μέρη που μπορείς να σταματήσεις είναι πάντα συγκεκριμένα, γιατί δεν είναι εύκολο να χάσεις δεν θες να χάσεις χρόνο. Οπότε ή θα πας Βελιγράδι, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος δρόμος, πάει εκεί. Οπουδήποτε αλλού και να πας, αν πας ας πούμε προς Ρουμανία ή οπουδήποτε αλλού, μπαίνεις άδρομος. Άρα μιλάμε για 16-17 ώρες. Άρα ο πιο σύντομος δρόμος για να φτάσεις ψηλά είναι να πας ας πούμε Βελιγράδι, να πας ας πούμε στο Νόβι Σαντ, που είναι κατά μισά ώρα, 40 λεπτά από το Βελιγράδι, πιο έτσι αριστερά έρχεται λίγο. Είναι μια πολύ όμορφη, περνάει ο Δούναβης από μέσα, ιστορική, μαρτυρική πόλη και από τον πόλεμο. Είναι ευρωπαϊκή έτσι, η παρουσία, η όψη της, και μεσαιωνική θα έλεγα. Πολύ όμορφη πόλη, ο πρώτη διανυκτέρευση στο Νόβι Σαντ.
1: Πολύ ωραία η διαδρομή. Ξεκινάς από Σέρες και πηγαίνεις από Σόφια ή...
0: Ξεκινάς από Σέρες, Προμαχώνα.
1: Σόφια, Νης.
0: Σόφια, όχι, νομίζω δεν πας Νης.
1: Περνάς απ' έξω. Ναι.
0: Περνάς απ' έξω, ανεβαίνεις πάνω κατευθείαν. Αν εξαιρέσουμε τα στενά της Κρέσνας, όλος ο δρόμος είναι μεγάλος. Φτάνεις στο Βελιγράδι, η επιλογή είναι η Βελιγράδι ή Νόβι Σαντ. Μένεις ας πούμε ένα βράδυ και μετά ξεκινάς την επόμενη μέρα. Θα βγει βράδυ εκεί στο Πέτρο Βαραντίν. Είναι το κάστρο στο Νόβι Σαντ. Είναι ένα κάστρο πανέμορφο, το οποίο έχει και καταστήματα μέσα εστίασης. Μπορείς να γευμάσεις, δηλαδή να πεις, αλλά είναι ένα όνειρο. Δηλαδή, γιατί είσαι ψηλά και βλέπεις το Δούναβι να περνάει και βλέπεις και τη γέφυρα την οποία την βομβάρδισαν, νομίζω, τα ανατολικά στρατεύματα τότε. Την άλλη μέρα ξεκινάς για να πας στη Λουμπλιάνα. Στη Σλοβενία δηλαδή.
1: Ακόμη πιο μακριά, εγώ νόμιζα εκεί είναι ο προορισμός, τον όμισα.
0: Όχι, όχι, εκεί είναι ούτε καν η είσοδος.
1: Μάλιστα.
0: Ο προορισμός είναι πιο μέσα, πιο κεντρικά. Δηλαδή η επόμενη στάση είναι ουσιαστικά στη Λουμπλιάνα, η οποία είναι πανέμορφη για να βγεις εκεί το απογευματάκι βράδυ.
1: Σλοβενία.
0: Σλοβενία, έχει ένα κανάλι ονειρικό που περνάει από μέσα η βάρκα, δεξιά και αριστερά μαγαζιά. Μπορεί να είναι ένας δρόμος περίπου στο ένα χιλιόμετρο, χιλιόμετρα, αλλά είναι ένας ονειρικός δρόμος δεξιά-αριστερά, άστο, δεν υπάρχει. Δηλαδή, θες στρατάς πάνω κάτω και να βλέπεις.
1: Βλέπεις και το Ζάγκρεπ στο ενδιάμεσο.
0: Όχι, όχι, γιατί θέλουμε να φύγουμε πιο πάνω.
1: Πού θα, πού, έτσι, πού θα φτάσει, ναι. Στην Αυστρία.
0: Δεύτερο
1: τώρα.
0: Βράδυ, είπαμε, ναι. Δεύτερη μέρα είμαι στη Λουμπλιάνα.
1: Πανέμορφη,
0: είναι 5,5 ώρες, πέφτουν λίγο οι ώρες. Ναι. Ξεκούραστος ο δρόμος, βενζίνη να βάζεις. Κάθε λίγο και λιγάκι, ναι. Και λεφτά εννοείται.
1: Σωστά.
0: Μόνο σύνορα περνάμε ουσιαστικά Βουλγαρία-Σερβία και από Σερβία-Σλοβενία. Γιατί όλες οι άλλες χώρες είναι Σέγγεν.
1: Πράσινη κάρτα εννοείται.
0: Δηλαδή, αν κάποια στιγμή μπήκε η Σερβία, δεν θα είχαμε κανέναν ελέγχο σε όλο το ταξίδι. Mm-hmm. Αλλά και οι Σέρβοι πλέον το έχουν χαλαρώσει το πράγμα. Δηλαδή, δείχνει την ταυτότητα, βλέπουν κι άλλες. Μας γουστάρουν κι όλες αυτές. Λοιπόν. Φτάνουμε, είπαμε, Λουμπλιάνα. Μένουμε το βράδυ εκεί. Φτάνει ένα βράδυ να βγούμε. Δεν φτάνει, αλλά πρέπει να φτάσει. Την άλλη μέρα παίρνουμε το πρωινό μας και ξεκινάμε. Για πού?
1: Βενετία.
0: Όχι. Πάμε για πρώτη.
1: Γιατί όχι, δηλαδή.
0: Πάμε.
1: Συνέχισε εσύ τώρα.
0: Γιατί η Βενετία είναι κάτω.
1: Ναι, γι' αυτό και μια Βενετία πάνω. Να πάμε μια φορά. Λοιπόν, συνέχισε.
0: Θα
1: το
0: πάμε Σάλτσμπρου.
1: Άντε, στα χιόνια πάλι.
0: Στην Αυστρία.
1: Καλά που είναι καλοκαίρι αυτή η εκδοχή.
0: Πρωτού φτάσουμε όμως στο Σάλτσμπρουκ, ναι. Τι θα κάνουμε, θα στρίψουμε λίγο δεξιά και θα πάμε στις 3-4-3,5 ώρες από τη Λουμπλιάνα προς το Χάλστατ. Το είσαι ακούσει το Χάλστατ?
1: Κάπου ακουστά το.
0: Θεωρείτε ότι είναι ένα σημείο, έτσι η ομορφιά του είναι μοναδική σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα χωριό της Αυστρίας.
1: Α, χωριό είναι, γι' αυτό δεν μου το
0: πανέμορφο.
1: Βγάζει. Εγώ βλέπω και το χάρτη τώρα, δεν ξέρω.
0: Έχει πάρει το όνομα από το αλάτι.

0: αλλά το ρηχείο έχει, γιατί το Χάλσταρτ, ξέρω εγώ, αν θα το χτυπήσεις, φαντάζομαι ότι σε πολλές τηλεοράσεις Samsung, ας πούμε, και σε άλλες μάρκες, όταν την αγοράσεις, είναι η εικόνα, η πρώτη εικόνα που σε βγάζει τηλεόραση. Σε βγάζει το Χάλσταρτ. Σε βγάζει και την Βουδαπέστη, ρε παιδί μου, και τα άλλα.
1: Γράτσα, βλέπω.
0: Το Χάλσταρτ είναι μικρό, έτσι.
1: Salzburg.
0: Δεν είναι πόλη.
1: Γι' αυτό.
0: Είναι μικρή κομμόπολη, αλλά είναι πανέμορφη.
1: Οπότε περνά και από εκεί, πίνει καφέ.
0: Πας Χάλσταρτ, πηγαίνει στο Salzburg, το οποίο είναι ένα άνειρο όλο, μια πόλη γύρω στι 250-300.000. Έτσι, κάνει διανυκτέρευση την άλλη μέρα, πρόσεξε. Πού πας, Ζέλαμψη.
1: Κάτσε να ανέβω στο χάρτη. Πιο ψηλά τώρα πάμε, πιο αριστερά.
0: Όχι, εκεί, εκεί, όλη εκεί η περιοχή Τυρόλο, όλα εκεί είναι στα
1: σύνορα
0: της Ιταλίας, Αυστρίας. Όλο Λιβάδια, Άλπης.
1: Ναι, οπότε στη γύρω περιοχή κινείς.
0: Πας στο Ζέλαμψη και μετά φεύγεις από εκεί και πας σε ένα θέρετρο στην Αιτοφολιά. Ήταν ένα θέρετρο το οποίο το χρησιμοποιούσε ο Χίτλερ.
1: Α, ναι, το εξοχικό εκείνο.
0: Δεν θα τολμήσω να το πω στα γερμανικά πώς λέγεται, γιατί δεν θα μπορέσω.
1: Οπότε μπαίνουμε στη Γερμανία.
0: Λίγο οριακά μπαίνουμε να δούμε την Αιτοφολιά και πολλοί, ας πούμε, από το Σάλτσμπουργκ που καμιά φορά πηγαίνουν και Μόναχο για να τα πάνε στον Ντάχαου, στο τόπο τη συγκέντρωση του Ντάχαου.
1: Ναι, έχει πολλές περιοχές δίπλα εκεί.
0: Δεύτερη μέρα δηλαδή στο Σάλτσμπουργκ.
1: Όχι, έχουμε δεύτερη μέρα Λουμπλιάνα, τρίτη μέρα Σάλτσμπουργκ.
0: Πρώτη μέρα.
1: Ξυπνάμε, φεύγουμε.
0: Ναι, πρώτη μέρα Νόβισα, τη δεύτερη Λουμπλιάνα, τρίτη
1: Σάλτσμπουργκ,
0: τέταρτη ξανά Σάλτσμπουργκ.
1: Γύρω-γύρω, ναι.
0: Ναι, δύο βράδια, δύο διανυκτερεύσεις και αναχωρούμε με ένα πεντάωρο ταξίδι Βουδαπέστη.
1: Έτσι να τη βρούμε, πάμε δεξιά τώρα, δηλαδή ανεβαίνουμε πάνω και φεύγουμε Βουδαπέστη.
0: Και επειδή το επόμενο ταξίδι της επόμενης μέρας είναι να πάμε στο Βελιγράδι για να μπορέσουμε να σπάσουμε το ταξίδι της επιστροφής, δεν μπορείς να μπεις στη Ρουμανία. Η Ρουμανία δεν έχει κάποιο δρόμο που να μπαίνει με στη Ρουμανία και να βγεις ας πούμε παράδειγμα μέχρι τη Βουλγαρία, ο οποίος να είναι.
1: Οπότε συνεχίζει εύσιλον
0: ταχύτητα κυκλοφορίας.
1: Ε75.
0: Μπράβο.
1: Βουδαπέστη,
0: δηλαδή βγαίνει το βράδυ όσο μπορείς εκεί μπροστά, αν δεν έχει ξαναπάει, να πας εκεί στο κοινοβούλιο που είναι πανέμορφο. Την άλλη μέρα έχεις πάλι χρόνο να γυρίσεις μια βολτούλα με το δίκυκλο, να πεις ένα καφέ κτλ. Γιατί έχεις ένα τρίωρο ταξίδι στο Βελιγράδι. Διαμονή στο Βελιγράδι, συντηρητικά τα πράγματα, βγαίνουμε ένα ποτάκι, ένα φαγητό, μια βόλτα στο κέντρο και επιστροφή στις Σέρες.
1: Από Σόφια.
0: Ναι, όπως πήγαμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό βάλαμε διαφορά,
1: δηλαδή
0: Νόβισα με Βελιγράδι.
1: Ναι, μπορεί φυσικά να γίνει και τριήμερη αυτή η εκδρομή. Γιατί είπες 7ήμερη, αλλά.
0: Όχι.
1: Η γιορτή του, η επέτειος της πόλης είναι Παρασκευή, Σάββατο ή Δευτέρα.
0: Ναι, εγώ είπα ότι θα κλέψεις μια μέρα. Θα πάρεις κι άλλες.
1: Την Πέμπτη.
0: Ναι, δηλαδή θα το ενώσεις αυτό το πράγμα για να λείψεις, ας πούμε,
1: λιγότερες εργάσεις. Καταλάβαμε. Πάει πάλι εκπομπή Τετάρτη.
0: Πώς θα πρέπει να φέρουμε νέες ειδήσεις.
1: Και κάπου εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δαβίδ.
0: Και εγώ ευχαριστώ τους ανθρώπους που κάθονται και μας ακούν. Δεν ξέρω αν τους κουράζουμε. Πραγματικά έχω λίγο. Αυτό το κόμπλεξ δεν ξέρω αν θα με φύγει ποτέ.
1: Όχι, δεν να μην στεναχωριέσαι. Τώρα δύο ώρες μουσική θα ακούσω.
0: Βρήκα τη λύση. Δεν ακούω ποτέ τις εκπομπές.
1: Καλύτερα.
0: Γιατί μόλις με ακούω, χαλιέμαι. Εκνευρίζομαι.
1: Έτσι τον πρώτο χρόνο. Μετά είναι ωραία το δεύτερο.
0: Να περνάτε καλά, να οδηγείτε με ασφάλεια. Και αν σας αρέσει αυτό το χόμπι, κάντε το με μέτρο, μην το εξαντλείτε, γιατί ο στόχος είναι να οδηγείς μέχρι τα βαθιά γεράματα.

0: το ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Έλα, στριφτείτε.

0: Σιρόπιτα Σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια Πεπερώνε Φράνκα Ριγανά 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι κλασάς.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό. Έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτα και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φουρ χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσούκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
2: Κόσμος στους 93.

αγκαλιάς η στοργή. Πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη. Πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως, το ξανθεί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα νάβα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διαγέρναση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρομίας και Memories Night. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.
9: Σου φέρνω στρίδια απ' το προνήσι,

0: κάθε παιδί. Ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κόσμος στους 93.
2: Πατριώτες του κόσμου και όλων μας, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον Νίκο το Ξυλούρι.

για γη. Τον ήλιο το φεγγάρι καλέ.

clara. Tus pirates περισύχαλε και τους χάλα. Στον ήλιο, στο φεγγάρι, λίδα. Και στη βροχή.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία, ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα, εάν γίνεις στις δουλειές, τον έχασες το δρόμο σου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ψώνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξας. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημερωσιτά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδη από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζα σου?
6: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύει. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούς 3,79. Χλωρίνη παχύρευση λεμόνι 94 λεπτά. Καθαριστικό χαλιών 3,35.
5: Καλά, πού τα βρίσκεις?
6: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
5: Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
7: Κόσμος στους 93.

0: Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόρα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Supermarket Μπρατζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόλια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Supermarket Μπρατζάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Supermarket Μπρατζάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Fee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέ 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Κόσμος στους 93.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ραδιο Κόσμο.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.

0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίξεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής, φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές, εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Ταλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάμερα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω πάθεια. Με την Μη Παιδική Παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικό δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάτω αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σερόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου Σχοκά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για τη θεωρία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: αρώμα σου.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Φίλοι, είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζα σου.
3: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα στη BioHome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35. Καλά, πού τα βρίσκεις? Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει. Σούπερμαρκάντζας, 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, νοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε εκεί στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελεγονία. Τηλέφωνα 2321-065-895 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

0: χρώματα, αντιξύπνητο καντήλο, θάλασσα, παρέα τον αφήνω σε τον νησά, τον νησά.
1: Κόσμος τους 93.

Κόσμος του 93. Αγαπημένη ζωή,

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Radio Κόσμος είναι 7. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούν στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλήσει, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εκείσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου ΕΚΑΛΦΑ. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δε γίνεται στο τα κατάφερα.
5: Μοσχοβολάει όπως το νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη οπαλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, πυρόψωμο, κασεροκούνο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν ήτι, κρουασάν αιρά, κρέμα σοκολάτας, χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να θυμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμα σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνας το κιλό 4,99. Σκύπλι τυρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξας μπύρα κουτί 12x330ml 8,4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Γραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλη. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ καταβές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 8771.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
13: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμορ. Και για το αυτοκίνητο ή

0: σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Κόσμος στους 93.

0: κόσμος του 93.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και ξεχρεώνω για όλες εκείνες τις φορές.

0: Η ώρα Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σέντες να σε στέλνει την ατμόσφαιρα. Έτσι.

0: πάει στη διασκέδαση.
1: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Night. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών. Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 ως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός της στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσική μία προπόληση Μιέλ Βασιλέως Βασίου και Γερμανός Εών.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την προημερική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, με το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σου ηλικία στην πλατεία του Χλου.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

Μικρό αγόρι, πάλι τρεχομόνος. Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το όνομα. Ενώ μέσα στο κρύο, άλλος ένας περιμένει την αγάπη του νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα να δει, μας βγει στη σιωπή και στο χώρο μας τα δει. Ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις, ταξικές διαφορές, ο ρατσισμός και οι φόροι. Χωρίς να το ξέρουμε, είμαστε δεμένοι σε ένα σύστημα που κανείς δεν καταλαβαίνει. Μα δεν θα είμαι για πάντα κοινωνικό μηδέν.

να μου πω, είναι το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα, το μεγάλο μαύρο σύννεφα, το σημείο αυτό με οδήγησε μια παραλία και ανοίγει.

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
3: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
4: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
5: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
6: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
7: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
8: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο διοκόσμος η νέα.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε.

0: τύχης. Ψαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Κτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλλεις πάλι στον κάντσα σου?
3: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τραφ στα σπίτι. BioHome καθαριστικό. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευση στη λεμόνη 94 λεπτά και καθαριστικό χαλιάν 3,35.
2: Καλά, πού τα βρίσκεις?
3: Τα κορίτσια στον Γκάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
2: Supermarket Jazz.
3: 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
4: Τι συμβαίνει εκεί που συμβεί? Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα στο ζεστό να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομάς και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρηση σου χρειάζεσαι σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλη. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επιλματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
9: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
11: Κόσμος στους 93.

Οδηγημένος, μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93.
5: Κόσμος κάθε μέρα. Όλη μέρα.

0: Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι έχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουνα αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στον βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρις Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: σε ξένια. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, άκουσέ τα.
1: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκε ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Κύματα της θάλασσας.

ανακαλύψτε τα καλή τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπτεία στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΆΡΤΑ, όπου αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ω

σε βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος 93. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απαλεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr

Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος στους 93.

ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.30. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ραδιόκοσμος του 93.

0: Radio Cosmos είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Νέες κυκλοφορίες, προμεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Άδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Για όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our Femme Lola.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.